0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

0: Το erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

106,7 Zeppelin.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τι κακό είναι αυτό με σένα, να μ' αφήνεις να πάρω ανάσα ούτε παρασκευιάτικα. Δηλαδή ξημέρωσε Παρασκευή, έρχομαι χαροπός στη δουλειά και δύο λεπτά πριν μπούμε για εκπομπή αμέσως να μου δώσει την είδηση. Γεωργίου, δεν σ' αντέχω άλλο. Δεν σ' αντέχω άλλο, Γεωργίου.
1: Ό,τι και να κάνω θα με καταγγείλεις.
0: Δεν σ' αντέχω. Είναι δυνατόν.
1: Πάλι θα με καταγγείλεις. Οπότε λέω, ας του τη δώσω την είδηση.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα με τρελαίνει αυτό το πράγμα που κάνεις, το καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό το κάνω, αυτό έχει καταλάβει. Τι παραπονείσαι.
0: Τώρα, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, μάθαμε ότι τελικά ελήφθη η απόφαση και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών. Καλά,
1: ναι.
0: Το λέω.
1: Ναι. Άρα.
0: Άρα.
1: Κάποιος πρέπει να μπει στη θέση του κύριου Κυρανάκη.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι λογικά πρωί-πρωί.
0: Εγώ είδα καταρχάς ότι η πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού θα είναι ο κύριος Κυρανάκης και η εκλογή του θα γίνει την Τετάρτη 10 του μηνός στις 4 το απόγευμα, όταν θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Θα ψηφιστεί, και... υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Και πηγές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ή τυπική εσωκομματική αλλαγή σε αυτή την πολιτική συγκυρία. Θες να σου πω τι λένε?
1: Βεβαίως, αφού άρχισες.
0: Ναι.
1: Σε διακόψω τώρα.
0: Πρόκειται για μια επιλογή, λέει, με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το επόμενο διάστημα. Είναι μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Διότι λένε από την κυβέρνηση. Περίμενα, ναι, να τα πω όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Σάρξ εκ της αρκός που λένε.
1: Ναι.
0: Και γνωρίζει όσο λίγη το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος. Από τη Δάπνου του Φουκού και την ΟΝΕΔ μέχρι την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θυμίζω και δεν έχει καλή μνήμη εσύ. Ότι ήταν στέλεχος στο Ευρωπαϊκό. Στην νεολαία.
1: Νομίζω ήταν και γραμματέας.
0: Δύο φορές εξελέγει πρόεδρος, όχι γραμματέας.
1: Α, μάλιστα.
0: Γραμματέας το λέτε εσείς κομμουνιστέ. Στα αστικά κόμματα είναι πρόεδρος.
1: Καλά κάνεις και με γιώνεις. Και με γιώνεις και με προσγιώνεις.
0: Έτσι. Ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο, λένε από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, με διαδρομή, με εσωκομματική νομιμοποίηση, που έχει ανέβει σκαλί-σκαλί την κομματική ιεραρχία. Αλλά έχει και ισχυρή διεθνή δικτύωση και σεβασμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Ανοίγω εδώ παρένθεση και στα τηλεπαράθυρα το έχει αποδείξει αυτό.
1: Αυτό και δεν τα πήγε και άσχημα, κάθε άλλο στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνει ο κυρίαρχος λαός.
1: Φαίνεται τουλάχιστον. Δεν είχαμε μάθει ποτέ τίποτα για παράπονα, για καθυστερήσεις του κυρίου Κυρανάκη.
0: Έχει αποδείξει, λέει, ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης. Διαθέτει έντονη παρουσία στο δημόσιο διάλογο, εμπειρία πρώτης γραμμής. Και ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το θυμίζω το 19, είδες πως περνάνε τα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα πολύ καλά λένε, τι έχει κάνει στο ψηφιακής διακυβέρνησης. Να, εδώ. Εδώ, ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ανέλαβε έναν από τους πιο δύσκολους, λέει, πολιτικούς καυτούς φακέλους.
1: Καταρχάς, το σιδηρόδρομο.
0: Ναι, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων, με πιεστικό ζητούμενο την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Η θητεία ολοκληρώνεται με επιτυχία. Να, αυτά που λες εσύ, λένε από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως τα έχετε πει μαζί.
1: Καθώς, όχι, αλλά εγώ σκέφτομαι, κάνω το επόμενο που θα μου.
0: Καθώς στο σιδηρόδρομο, λέει, υπάρχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Εγώ βλέπω ότι πάνε και παίρνουν το χαλκό ακόμη κάτι συμμορίες. Δεν ξέρω τώρα, αλλά θα υπάρχουν για να το λένε.
1: Θα το λύσουμε. Θα το
0: υπάρχουν,
1: λύσουμε. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε, ναι, όλα μαζί.
0: Ναι. Τα έργα υποδομής παραδίδονται στην ώρα τους και υλοποιείται η συμφωνία για την προμήθεια ολοκένουργιων τρέντων. Λοιπόν. Έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι και άνθρωπος πολύ κοντά στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, υπήρξε δίπλα του πάντα.
1: Mm-hmm. Δύο ρωτήσει εγώ. Κάνω το επόμενο βήμα.
0: Και είναι η έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των Τριαντάριδων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Έλα,
1: νέος.
0: Ναι.
1: Άρα, από τη θέση του γραμματέα δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Κυρανάκης ή θα μπορεί?
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ερώτηση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ερώτηση κάνω. Να σου πω, άρα εν όψη έχουμε έναν μίνι ανασχηματισμό. Η θέση του κύριου Κυρανάκη, του Νίκου Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Κάπου διάβαζα πληροφορίες ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά την αρχιοθέτηση της υποθετήσεως,
0: μπορεί να ξαναγυρίσει.
1: Μπορεί να ξαναγυρίσει την κυβέρνηση.
0: Αυτό το λες και δίκαιο. Όπως ναι. Επίσης δίκαιο είναι να αντικατασταθεί ο σχορεμένος.
1: Ο Νίκος
0: Οταγαράς.
1: Ναι. Το 2019, αν θυμάμαι καλά, στη θέση αυτή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ναι. Και νομίζω ότι θα υπάρξει αντικατάσταση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα του πολυοδομικού σχεδιασμού που πρέπει να περάσει στη Βουλή με μια εξειδίκευση, έτσι. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι εκείνο που διαραίουν από την κυβέρνηση είναι ότι προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα αυτά. Συνεπώς δεν θα αφήσει τη θέση καινή. Τώρα για το μεταφορών που λες. Το ολοκλήρωσε το έργο. Το ολοκλήρωσε, μα λένε, από την κυβέρνηση.
1: Άρα δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ τα λες αυτά που είσαι περίεργος άνθρωπος.
1: Μα γι' αυτό σου είπα. Ναι. Το είπα, έκανα εισαγωγή. Σκέφτομαι περίεργα τα επόμενα βήματα. Τώρα τα άκουγα αυτά που έλεγες.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εγώ σκέφτομαι το επόμενο.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Πού είστε συντονισμένοι, θα μας πει τώρα να μας βοηθήσει η Παπακυρίτση.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα και στον ήχο η Μαρία Πακυρίτση, λατρεμένη, μας φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Τώρα, στο παρεάκι μας, αν θέλετε, έρχεστε όλες και όλοι εσείς με σχόλια, με παρατηρήσεις, με μηνύματα που μας στέλνετε είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook.
1: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, έρνιος radio, δύο λέξεις. Έρνιος η μία, radio η άλλη.
0: Με λατινικά στοιχεία, εννοείται.
1: Πάντα. Πώς να το γράψετε έρνιος ελληνικά. Ελληνικά.
0: News. Ναι, πώς λέμε, πολιτισμός. Με ζήτα, όχι με σίγμα, πολιτισμός. Ναι.
1: Και όχι ράδιο,
0: radio. Ρο, έψιλον, γιώτα, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μέσω Facebook, δηλαδή μέσω Messenger από το Facebook, μπαίνετε σελίδα της εκπομπής μας, πρωινές διαδρομές. Εκεί υπάρχει ένα πλήκτρο, θα το δείτε, ένα κομβείο, το οποίο λέει στείλε μήνυμα. Πατάς και συμπληρώνεις το μήνυμά σου και μας στέλνεις, ναι, στο κομβείο και μας στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα, όχι η Θεοδώρα, η Δωροθέα.
0: Η Ντόροθη. Η Ντόροθη, ναι.
1: Ναι. Ο Πλούταρχος. Η Κίνθια και ο
0: Κίνθια. Κίνθια.
1: Δεν ξέρω. Δεν γελάω, γιατί κάποια σου μπορεί να παρεξηγηθεί. Ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος, η Νίκη.
0: Το Γοργία ξέχασε, είναι και ο Γοργία.
1: Δεν τον έχω εγώ το Γοργία εδώ. Αλλά γι' αυτό είμαστε μας, για να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Η Σελήνη και ο Σελήνιος.
0: Είναι η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Δωροθέου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Τύρου και του Μάρκου Νεομάρτυρος του Ενχείο. Σελήνη είναι 20 ημερών και είναι διεθνής μέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και αυτό... παράνομη και μη καταγγελόμενη. Παράνομη, μη καταγγελόμενη.
0: Και μη ρυθμιζόμενη.
1: Και μη ρυθμιζόμενη. Άρα, άμα είναι παράνομη καταγγελόμενη, δεν γιορτάζει.
0: Δεν γιορτάζει, όχι, έχεις δίκιο. Ανακηρύχθηκε ως τέτοια από τον ΟΗΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αηφόρων ανάπτυξης αλίας. Κάτω τώρα, αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα τελειώσουμε ούτε αύριο.
1: Ας το πάμε στην επόμενη. Έχουμε άλλη παγκόσμια.
0: Γιατί ειδικά και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν κάποια καλά παιδιά που τον καταστρέφουν το γόνο κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Άστο τώρα. Άστο που λες και εσύ.
1: Χρησιμοποιούν κανένα δυναμικά. Καθαρίζουν, ξυρίζουν το βυθό. Του χρόνου δεν έχει ψάρι, βέβαια, δεν το σκέφτονται.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Είναι παγκόσμια, ναι, αλήθεια είναι. Είναι παγκόσμια μέρα, ναι, παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Και παγκόσμια μέρα, λέει, κατά του ειδισμού. Του ειδισμού.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε από τους υποστηριχτές των δικαιωμάτων των ζώων.
1: Α,
0: με κύριο στόχο να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός, φυσισμός, ναι, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία.
1: Καλά, ούτε λόγος.
0: Τι είναι ο όρος σπισισμός? Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέροντα. Και πες μου για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, που είναι σημαντική αλλά τη ξεχνάμε συνέχεια.
1: Και που θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
0: Και
1: αλλά...
0: κάθε μέρα.
1: Τίποτα. Λοιπόν, τι επιδιώκει? Επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Εγώ ξέρω ότι μεγάλοι ρυπαντές αμφισβητούν ότι ο πλανήτης κινδυνεύει. Τώρα εμείς οι μικροί τι να κάνουμε, ας το επισημαίνουμε τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Να σου πω λίγα πράγματα ακόμα για τον κύριο Κυρανάκη. Θες να σου πω για τον Ντόναλντο Τραμπ. Τι κάζο έπαθε ο Ντόναλντο Τραμπ στην Βούλη των Αντιπροσώπων.
1: Το νομοσχέδιο το περιμένει και η Ρουσία όμως. Περίμενε, γιατί
0: εκεί είναι,
1: τίποτα δεν έχει τελειώσει.
0: Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι δεν είναι,
1: είναι μια πρώτη ήττα, αλλά δεν νομίζω.
0: Το ελέγχει ο Ντόναλντ εκεί, ο Τραμπ. Έτσι δεν είναι.
1: Για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα ακόμα για τον Κώστα τον Κυρανάκη. Αν σε ενδιαφέρει, αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν σου λέω και κουβέντα. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δει. Λέγεται ότι θα κατεβεί. Δηλαδή θα κατεβεί στο νότιο τομέα. Δεν πρόκειται να...
1: Ναι, γιατί εκεί εκλέγεται βουλευτής.
0: Θα κατεβεί, ναι.
1: Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο.
0: Και θα είναι από ό,τι διαβάζουμε ο τρίτος δραματεύς της Νέας Δημοκρατίας που θα δώσει τη μάχη του Σταυρού.
1: Μάλιστα. Ρώτησα γιατί για το Πασόκ, για παράδειγμα, υπάρχει ασυμβίβαστο. Δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Θυμάμαι που το συζητούσαμε για τον κύριο Βαρδακαστάνη. Γι' αυτό ρώτησα. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι. Επίσης να σου πω ότι καθοριστικό, λέει, πώς το πω τώρα, ρόλο
1: για την επιλογή του
0: καθοριστική ή το η συνθήκη που έγειρε την πλάστικα υπέρ της επιλογής του από τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί άλλα ονόματα κυκλοφορίες δεν το είχαμε.
0: Διάφορα ονόματα
1: του κυρίου Στήλιο, του κυρίου Σπανάκη.
0: Ήταν ότι τα πήγε καλά εκεί που είπες εσύ, βρε. Στην ιστορία με τους σιδηροδρόμους.
1: Μάλιστα. Και όχι μόνο, και στα λεωφορεία, θυμάσαι, και με τους οδηγούς και...
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα...
1: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι. Θα με πνίξει. Εντάξει, σήμερα, επίσης δεν μου είπες, περίμενα θα με βουτήξεις από τα μούτρα.
1: Αφού βουτήξεις εσύ.
0: Σήμερα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και αύριο και σήμερα και αύριο και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Και αύριο τι είναι που λέγαμε 6 του μηνός.
1: Η Κεντρική Επιτροπή.
0: Αλλά σήμερα θα είναι, πώς το λέμε, το πρελούδιο, η πρόγευση.
1: Και αναμένουν όλη την πρόταση Φάμελου.
0: Ναι.
1: Με τι πρόταση θα κατέβει ο κύριος Φάμελος? Διαλυόμαστε, δεν διαλυόμαστε? Παραμένει ως έχει και τους αφήνουμε έναν ένα να πάρουν τον δρόμο.
0: Άκου τι άκουσα. Λοιπόν, δεν μπορώ, δηλαδή με πιάνει το στομάχι μου, σφίγγεται όταν τα ακούω κάτι τέτοια. Λέει, θα είναι μία εισήγηση του τύπου ναι μεν αλλά.
1: Όπα.
0: Δηλαδή, ναι. Να συμπορευτούμε, να συμπαραταχθούμε, βρε παιδί μου, με τον Αλέξη. Αλλά όχι και αμέσως.
1: Α, μετά τις εκλογές.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, έτσι ακούω τώρα αλήθεια ψέματα, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Στάση αναμονή το λέω από αυτό. Τηρούν. Ναι. Περιμένουν.
0: Θα εισηγηθεί, λέει.
1: Εν τω μεταξύ εξαερώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι εξαερώνεται, υπάρχει, δεν ξέρω. Υπάρχει πουθενά το βλέπεις εσύ.
1: Ανοιχνεύουν γύρω στο 1,5%.
0: 1,5%. Α, εντάξει. Καλά είναι.
1: Αλλά τι καλά. Με 1,5%.
0: Το Κασελάκης τόσο.

0: σε λίγο κάποιος... θα το ψήνει και λόγω θερμοκρασιών.
1: Ναι, καλά λες. Άκουγα χτες συναδέλφους μας σχολιαστάς, οι οποίοι επισημαίνανε ότι όχι, ότι αν συνεχίσει να το ψήνει, ίσως και να μην προλάβει.
0: Ίσως και να καεί.
1: Ναι, όχι, ίσως να μην προλάβει, ψήσω. Διότι θα μπούμε κανονικά σε προεκλογική περίοδο και οπότε τι θα κάνει τώρα εκείνος.
0: Παραμονές.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Φάμελος λέει αναμένεται σήμερα να εισηγηθεί τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ενωτικού μετόπου. Και να, αυτό το έχει ξαναεισηγηθεί βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μήτρη πάση
0: μαθήσεως. Άμα είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι και πολύ άοριστο. Οπότε...
1: Ναι. Ο Παύλος Πολάκης βεβαίως, ο οποίος θα πάρει μέρος στην Κεντρική Επιτροπή, διότι μπορεί να έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω θα πάει και στη γραμματεία. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί αν πάει θα τον διώξει κανένα, θα μου πει. Τι θα βάλουνε σε security να τον πετάξουν έξω.
0: Σωστά.
1: Λέμε τώρα.
0: Γιατί θυμάμαι όταν το διέγραψαν, έλεγαν ότι ήταν αριστείνη σε αυτά τα όργανα, επειδή ήταν βουλευτής και τώρα δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά μπορεί να θυμάμαι και
1: αν πάει, τι θα γίνει, θα του πούνε.
0: Πέραστε έξω.
1: Πέρασε έξω. Λοιπόν,
0: είναι και ο κύριος Πολάκης τώρα, δεν είναι εύκολο.
1: Έτσι. Και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς πιέζουν, λέει, να υπάρξει αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ
0: σε εκλογές. Σε κάθε πάντως παρέμβασή του το λένε. Και η κυρία Δούρου.
1: Και η κυρία Δούρου, μα τα είπε ξεκάθαρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Πώς το είπε. Εγώ τι λέει, έβαλα τα κούνια μου και μπήκα μέσα και είπα. Πώς μας το είπε, έτσι δεν μας το είπε.
0: Έτσι ακριβώς το είπε.
1: Υποστηρίζω ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Βέβαια, λοιπόν, παραμένουν, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που απειλούν ότι αν δεν ληφθεί γρήγορα απόφαση, αυτοί θα ανεξαρτητοποιηθούν. Αυτό με τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών.
1: Ναι. Πρώτο...
0: Είναι ήδη η δεύτερη δύναμη ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Το θυμίζω εγώ. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητη.
1: Ναι. Είπε ο Νίκος ο Παπάς, έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, νομίζω. Και είπε ότι εάν τελικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κ. Φάμελος, στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
1: και εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, γιατί υπάρχει, έπαιζε και ένα τέτοιο σενάριο,
0: βέβαια,
1: το οποίο το διέψευσε ο κ. Φάμελος, με συγχωρείτε, δηλαδή να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αλλά να μην κατέβει στις εκλογές. Όπως η ΕΔΙΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ως. Τι θυμάσαι.
0: Μένω στη γωνία,
1: ναι,
0: και περιμένω.
1: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είπε θα σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει κατά τους αναλυτάς, ότι είπε στο Φάμελο ότι αν αποφασίσει κάτι τέτοιο να παραιτηθείς από την ηγεσία του κόμματος.
0: Κοίταξε, αυτό, βέβαια, όλα αυτά μεταφράζονται και σε μια μεγάλη πίεση για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Αλέξη Τσίπρας τι ακριβώς θα κάνει με αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περιμένουν. Τι θα πει, περιμένουμε την προεκλογική περίοδο να προκηρυχθούν οι εκλογές και θα διαμηνήσω εγώ ποιου θα. Εντάξει, από τη φαντελτιά μου. Τον κύριο Τεμπονέρα πάντως τον είδα ότι μιλάει σαν να είναι κανονικά.
1: Σαν να είναι
0: μέλος του κόμματος, μέλος της ηγετικής ομάδας της Ελλάς.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Γιατί ξέρουμε τι είναι η ηγετική ομάδα. Ξέρουμε ποια είναι η ηγετική ομάδα. Εγώ ξέρω ότι σε αυτήν ήταν ο κύριος Νιφούδης, τον οποίο σιγά σιγά το βλέπω να.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι όλοι πάνε να πιάσουν τώρα θέση για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Έλα, πες μου τι έγινε στην Αμερική τώρα. Πες μου τι έγινε στην Αμερική.
0: Να μην σου πω τι έγινε στην Ουκρανία. Θέλω να ξεκινήσω από την Αμερική.
1: Πες περίμενε. Την Αμερική,
0: περίμενε.
1: Ναι.
0: Για αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Για το νομοσχέδιο.
1: Το νομοσχέδιο.
0: Τη νέα ήττα του Τραμπ, όπως λένε πολλοί. Τι ήταν, η Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Εκλήθη να αποφανθεί επί ενός νομοσχεδίου που.
0: Ενός πακέτου
1: προέβλεπε περαιτέρω ενίσχυση, ναι, στρατηγική, ναι, και οικονομική στην Ουκρανία. Ναι.
0: Δεν ήταν εύκολο να περάσει. Πέρασε όμως, γιατί ψήφισαν και πάλι κάποιοι από τους Ρεπουμπλικάνους. 18 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές.
1: 18 ψήφισαν και ένας ανεξάρτητος ή 17 και ένας ανεξάρτητος. Κάτι τέτοιο έβλεπα εγώ. 17 και ένας ανεξάρτητος.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε, ναι, κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν και πάλι από τους Ρεπουμπλικάνους, δεν ακολουθούν τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Το νομοσχέδιο τι προβλέπει. Αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Επανήλθε στη συζήτηση αυτό, δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, συγγνώμη. Απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τρίτον, εγκρίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Δεν το λες και λίγο το ποσό. Βέβαια, η πορεία του νομοσχεδίου, για να σας ενημερώσουμε πλήρως, είναι το επόμενο στάδιο είναι η Γερουσία. Που εκεί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα περάσει.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό μία σχεδόν ταυτόχρονη παρέμβαση, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: από την πλευρά των Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Του Βλαντιμίρ Πούτιν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή μία παρέμβαση που, στην οποία εμφανίζονται και οι δύο έτοιμοι να τερματίσουν τον πόλεμο, εάν βέβαια περάσει το δικό τους.
0: Ναι. Ακριβώς, αυτό, ναι, ήθελα να πω. Θα με πεις γκρινιάρα πρωί-πρωί, ναι, Πρασκευιάτικα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η παρέμβαση στην πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι θα συζητήσουμε εφόσον λάβουμε υπόψη μας ή δεχτούμε αυτά που συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ,
1: ναι,
0: δεν ήταν και πολύ βολικά, θα έλεγα, για την Ουκρανία.

0: γιατί ουσιαστικά είχε αποδεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ την ατζέντα, τη ρωσική ατζέντα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο και βρισκόμαστε σε στάδιο που έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης.
1: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν. Ε. Εδώ που τα λέμε, ίσως και να ήταν. Εντάξει.
0: Να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος αυτός κρατάει 4,5 χρόνια. Mm-hmm. Και φαίνεται και η Ρωσία. Καταρχάς διαψεύτηκαν αυτοί που λέγανε ότι θα ήταν θέμα ορών για τη Ρωσία.
1: Λοιπόν, θα σας πούμε περισσότερα. Έχουμε και φρέσκες δημοσκοπήσεις. Να σας πούμε μια στιγμή όμως να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Τσικινιώτη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών, κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Την πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περάσουν σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και συγγενείς των συλληφθέντων. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Έχει μια αδυναμία στο φιλικό Ολυμπιακό. Το έχω καταλάβει.
1: Ναι,
0: εσύ και Πανανίδου, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, πώς το είπε ο Βλαδίμηρο, ο κύριος Πούτιν εννοώ, ότι είσαι ευπρόσδεκτος, Βολοντίμηρε, έλα από εδώ να τα πούμε.
1: Έλα από εδώ. Αυτό δε. Ενώ ο Βολοντιμίρ.
0: Ναι, έλα από εδώ να τα πούμε.
1: Λέει σε ουδέτερο έδαφος.
0: Ναι.
1: Γιατί από την αρχή του λένε, έλα στη Μόσχα να συζητήσουμε. Καταλαβαίνεις. Και του έριξε και το καρφί. Εάν και έπρεπε να κάνεις εκλογές πριν από 2 χρόνια και δεν έκανες.
0: Ναι, και την νομιμοποίησή σου θα την κρίνει, πρέπει να την κρίνει μια διεθνής. Πώς το λέμε,
1: να κάνουμε επιτροπή. Νομική,
0: να κάνουμε μια επιτροπή.
1: Μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα.
0: Ναι. Αχ, Θεέ μου. Πάντως παρέλαβε την επιστολή, λέει. Την παρέλαβε την επιστολή.
1: Που δεν την έστειλε πίσω.
0: Ναι, και θα την διερευνήσει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι. Καταλαβαίνει κανείς ενδεχομένως και λίγο για τα μάτια του κόσμου όλα αυτά. Παρά το γεγονός ότι κινητικότητα είναι πάντα ευπρόσδεκτη, ακόμη και αν είναι για τα μάτια του κόσμου, ναι, σε έναν πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια.
1: Βέβαια, και που έχουν μεγάλες απώλειες και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Ρωσία έχει μεγάλες απώλειες, και δεν μιλάω για την οικονομική αιμορραγία και για το κόστος που πληρώνει ο υπόλοιπος πλανήτης. Γιατί και τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο τον πληρώνουμε, είναι ένα κεφάλαιο της ακρίβειας.
0: Θεωρήσε πάλι καλά που έχουμε και την κολυσίδα και μαθαίνουμε καμιά είδηση. Καταλαβες.
1: Μα αφήσεις με τις δημοσκοπήσεις. Θέλεις να πάμε στο Πασόκ. Να πάμε στο Πασόκ.
0: Δεν έχει και το Πασόκ. Τα όργανα δεν συνεδριάζουν. Δεν άρχισαν τα όργανα. Δεν έχουν όργανα.
1: Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα.
0: Τα όργανα. Καλά το λες. Έχουν όργανα.
1: Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα. Το όπου δεν έχουν όργανα. Κοιτάνε πώς θα προετοιμαστούν.
0: Τι έχουν
1: στις εκλογές.
0: 12 η ώρα τι έχουν πολιτική.
1: Πολιτικό
0: συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Αυτοί τα λένε. Πότε πολιτική γραμματεία, πολιτικό συμβούλιο, πολιτικό γραφείο.
1: Το ίδιο
0: πολιτικό
1: είναι.
0: Αυτό το ίδιο.
1: Εκτελεστικό γραφείο παλιά, πόσο παλιά πήγα τώρα.
0: Τα στελέχη, τα ανώτατα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα είναι στο πολιτικό συμβούλιο τα στελέχη.
0: Φαντάζομαι θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο Πασόκ.
1: Το Πασόκ δεν είναι σε εύκολη θέση. Ναι, ναι. Και από εκεί που το αφήγημά του ήταν θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, τώρα φαίνεται η μάχη να δίνεται όχι για τη δεύτερη θέση που λέγαμε, για την τρίτη.
0: Για την τρίτη, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε. Γιατί μισές δημοσκοπήσεις το δίνουν τρίτο και άλλες μισές τέταρτο.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω τη δημοσκόπηση. Κάτσε, έχουμε
1: μία δημοσκόπηση
0: μέτρων ανάλυσης και έχω και προράτα.
1: Α, έχεις φρέσκια.
0: Έχω φρέσκια. Θες να σου πω τη φρέσκια.
1: Ναι, τη φρέσκια.
0: Λοιπόν, έγινε για την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τώρα, το βλέπεις εδώ πέρα, είναι και στα. Έχει τίτλο, έχει τίτλο Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού είναι ο τίτλος της εφημερίδος. Θα τα δούμε. Να πω εγώ, να δώσω πόνο με προράτα και μετά εσύ με μέτρων, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Ποσοστά κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Νέα Δημοκρατία, ποσοστό 24% στην πρόθεση ψήφου, ε.
1: Δεν έχει εκτίμηση. Ναι, κάνει ναι. Είναι η πρόθεση.
0: Ελλάς, 14,5.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 9,5. Πασόκ, 8,5.
1: Μάλιστα, τέταρτο.
0: Ναι. Ελληνική λύση 8.
1: Ναι.
0: Κουκουέ 6. Πλεύση ελευθερίας φωνή λογικής 3,5. Το ξαναπώ.
1: Μάλιστα.
0: Το ξαναπώ το τελευταίο. Πλεύση ελευθερίας. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και φωνή λογικής 3,5. Μέρα 25-3. Δημοκράτες και Νέα Αριστερά 1%. Και Νίκη 0,5. Άλλα κόμματα 2,5. Αναποφάσιστη το 12,5%.
1: Μάλιστα.
0: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 26. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας 16, Βελόπουλος 7, Καριστιανού 6, Ανδρουλάκης 6,
1: μάλιστα.
0: Κωνσταντοπούλου Κουτσούμπας 3%.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο. Θα μου πεις εσύ μέτρο.
1: Θα σου πω εγώ μέτρο.
0: Για λέγε μέτρο.
1: Μέτρο. Θα περάσω απευθείας στην εκτίμηση για να έχουμε και τα.
0: Ναι, τώρα.
1: 28,5 η Νέα Δημοκρατία. 28,6 είχε στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Δεύτερο το κόμμα του κ. Τσίπρα, Ελλάς, με 15,2.
0: Μέγα, έτσι. Μιλάμε τώρα
1: για το Μέγα. Μέτρο ανάλυση και το Μέγα.
0: Ναι. Δεύτερη η Ελλάς, 15,2.
1: Ναι. Τρίτο το Πασόκ με 11,2. Το Πασόκ είχε 15.
0: Έχασε 4 μονάδες.
1: Έχασε
0: δηλαδή.
1: Σχεδόν 3,8 μονάδες.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, νομίζω.
1: Ακριβώς. Ήταν 28,6,
0: 28,5. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, 15,2 Τσίπρας, 11,2 Πασόκ, Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,4. Τέταρτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και μετά, για
1: και μετά. Μετά είναι η πλεύση ελευθερίας με 6,8.
0: Όχι, ρε, 10, η ελληνική λύση δεν είναι, νομίζω. Η ελληνική λύση. Που είναι, μπορεί να κάνω. Όχι, εσύ τα λες καλά. Δεν έχω τα γυαλιά μου, εγώ έχεις δίκιο.
1: Και είναι 6, πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: 6,8 η πλεύση ελευθερίας από 10,4 όμως. 4 μονάδες χάνει. Περίπου.
0: Και η ελληνική λύση.
1: Ελληνική λύση, μεγάλη βουτιά. 4,2 μονάδες χάνει, με 6%
0: από 10,2.
1: Από 10,2.
0: Και το κουκουέ βουτιά.
1: Και το κουκουέ.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: 5,8 από 8,4.
0: Ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Βέβαια. Και μετά δίνει στο 3,3. Στο 3, προσπαθούμε να τα δούμε χαρά η χαρά Γιαννοπούλου.
0: Και μας γκρινιάζει και δίκιο για τα μικρόφωνα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μικρά. 3,1 λοιπόν το μέρα 25.
0: Ναι.
1: Σταθερό. 3,1 είχε και στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ε? Να πάμε.
1: Να πάμε, ναι.
0: Μητσοτάκης 28, Τσίπρας 14, Ανδρουλάκης
1: 6.
0: Καριστιανού 6. Δημοφιλίες
1: 4, Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι. Δημοφιλία Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, όχι, 4.
0: Μετά από 4 Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι, χαμηλά. Είναι
0: και,
1: χαμηλά.
0: Και στις δημοτικότητες βλέπω πιο δημοφιλής η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, και η κυρία
0: 39. Καριστιανού πρώτη, όχι, συγγνώμη. Καριστιανού 39 και μετά κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Και μετά Μητσοτάκης, Κυριάκος 32, Κουτσούμπας 30. Καλά, αυτό δημοφιλίες είναι με ποιον θα πήγαινες για μια μπύρα, ας πούμε. Ναι. Αυτή είναι η δημοφιλία. Το κέριο είναι το καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Ναι. Εντάξει, έχεις δύο πρώην πρωθυπουργούς, θα είναι ψηλά εδώ. Δεν είναι παράλογο τώρα μεταξύ
0: το μας. Το γερό χαστούκι για το Πασόκ είναι στην αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και για το Πασόκ ως κόμμα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άστα βράστα. Αρνητική γνώμη έχει το 80%. 79 για τον Ανδρουλάκη, 80 για το Πασόκ. Αρνητική αξιολόγηση, ναι, για την αντιπολίτευση που κάνουν.
1: Για την αντιπολίτευση που κάνουν, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και μετά μου λες θα συζητήσουν μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Άμα έχουν να συζητήσουν.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, όταν η αξιολόγηση του Πρωθυπουργού μετά από 7-7,5 χρόνια, πόσο είναι, είναι αρνητική στο 66, έτσι. Ένα 30% λέει θετική. Ναι. Και τη αντιπολίτευση είναι 80.
1: Κάτι πάει λάθος.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, και το βλέπεις τώρα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε. Το Πασόκ προέκυψε ως αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι,
0: του
1: δεν
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε ο κύριος, ναι, Τσίπρας, μαζεύει το μαγαζί και επανέρχεται στη θέση, στις δημοσκοπήσεις, στη δεύτερη θέση.
0: Βέβαια, κάτσε να σου πω τώρα. Κάτσε να σου πω.
1: Ένα πράγμα... και ομάδα κρούσης, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, σημαίνει, και ένα πράγμα το οποίο λένε στο Πασόκ. Οι Πασόκοι πήγαν, ναι, από εκεί, ναι, που λένε στο Πασόκ. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχουν δίκιο. Πέστε να με φάτε τώρα εδώ. Στείλτε μηνύματα, πέστε να με φάτε. Είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα διάστημα για να κάτσουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή για να κατακαθίσουν.
1: Γιατί τώρα είναι οι μέρες, ναι, μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Πάντα παραδοσιακά είναι ψηλά τα κόμματα μόλις ανακοινωθούν. Και μάλιστα με αυτό τον πομπόδι τρόπο, τον καλοσχεδιασμένο επικοινωνιακά.
0: Αυτό που λες.
1: Και θυμίζουν την περσινή περίοδο που ήταν πάλι δεύτερο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, τρίτο το Πασόκ και επανήλθε στη δεύτερη θέση, ναι, στο Πασόκ. Άρα
0: σου λέει κάτσε να περάσουν, να περάσει το καλοκαιράκι για να καθίσει κιόλας ο Χουρνιαχτός και λοιπά, ναι, και να δούμε. Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Το ακούω. Λοιπόν, άλλα νέα. Πάμε να δούμε προσέλιδα εφημερίδων.
1: Ναι, να τα δούμε. Πάνω κάτω σας έχουμε περιγράψει τα μεγάλα θέματα. Έχω να σου πω διάφορα παραπολιτικά, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Για παράδειγμα, μένα... σου λέγα ότι εξαφανίστηκε ο κύριος Νηφούδης από το κόμμα Τσίπρα. Παρακολούθησα μία συνέντευξή του.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Να το πω. Δεν τον βλέπουμε να βγαίνει τόσο πολύ σε
0: καλά, δεν είναι και το πιο γερό χαρτί μετά από. Αφού έχει πει καραγκιό. Αυτό είναι που είχε πει καραγκιό στον κύριο Τσίπρα.
1: Και δεν θα παρακολουθήσω μία συνέντευξή του.
0: Παλιά, όταν ήταν στο ποτάμι.
1: Μετά νιώσε τώρα, πριν δύο σχεδόν δεκαετίες.
0: Και τι έγινε, Χατζηγιαβάτη. Όχι, συγγνώμη.
1: Θα παρακολουθήσω μία συνέντευξή του που ειλικρινά έμεινα άφωνη, speechless. Όπω λένε στο ωραίο Λεωνίδιο. Λοιπόν, γιατί περιέγραφε, είχε πάρει και τον ανάλογο ύφος, πόσοι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είχε επιχειρήσει ο κύριος Νηφούδης. Μετά το πρώτο 15ήμερο δεν έχουν να φάνε.
0: Ναι.
1: Το περιέγραφε άνθρωπος τα λοιπά. Ρωτάει δημοσιογράφος, μα γιατί δεν τους κάνετε αύξηση.
0: Ναι.
1: Και εκεί απάντησε ότι μα οι επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο
0: προϋπολογισμό.
1: Ναι. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
0: Ναι. Είναι λίγο νεοφιλελευθεριστάν αυτό.
1: Ναι.
0: Το λες και λίγο έτσι. Αλλά δηλαδή αυτά δεν τα λένε ούτε οι κυβερνικοί. Οι κυβερνικοί γυρίζουν και λένε ο πρωθυπουργός πρώτο. Δώστε λεφτά στον κόσμο αν βγάζετε επιχειρήσεις ή εν πάση τόση, εάν θέλετε προσωπικό αξιόλογο για να γίνετε δουλειά, να πληρώνετε
1: τους εργαζόμενους. Δηλαδή, στις επιχειρήσεις, ποιος θα κάνει την αύξηση στους μισθούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ, εσύ να το αποφασίσουμε.
0: Είναι αυτό που λέμε κρίση συνείδησης ή σύγχυση. Δεν ξέρω.
1: Ήταν απολαυστικό.
0: Πάντως το τσίμπησε αυτό που λες, το τσίμπησε, είδα και η ομάδα Αλήθειας.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βλέπω την παρακολουθείς.
1: Πολλές μέρες το έχω δει. Όχι, δεν την παρακολουθώ.
0: Α, όχι.
1: Αλλά...
0: Λέω τώρα, την καρφώνω τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν μπορείς να πεις.
0: Την καρφώνω.
1: Καλός άνθρωπος, καλός.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Εγώ είμαι με την ομάδα μνήμης. Υπάρχει αυτή η ομάδα μνήμης που υπήρχε μια ομάδα μνήμης.
1: Ξέρεις, αυτές οι ομάδες δεν μου βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Τους κάνω, δεν μου βγαίνουν, αλλά...
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα.
1: Γι' αυτό δεν την αγαπούσαν εδώ που τα λέμε κάποιοι δεν αγαπούσαν την ομάδα αλήθειας, γιατί τέτοια τσίμπα και τέτοια έβγαζε.
0: Ναι, η ομάδα αλήθειας που λέει έκανε δολοφονία χαρακτήρων. Αυτά, δηλαδή, πρόσεχε, δεν ξέρω δολοφονία.
1: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, προσέχεις, ναι. Τι λες, τι να κάνουμε.
0: Υπενθύμησε παλαιότερες δηλώσεις. Αυτό είναι
1: κάτι
0: δηλαδή,
1: που εμείς το υφιστάμεθα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Άμα πεις κάτι, το βρίσκεις μπροστά σου.
0: Κανονικά. Λοιπόν, ορίστε. Εσύ το έμαθες σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Τι ώρα, το 8 παρακάτι.
1: Ναι.
0: Και η εφημερίς καθημερινή.
1: Ως πληροφορία ξεκινώ, το έχει όμως.
0: Το έχει ως πληροφορία τη στήλη. Το είχε, δηλαδή για να το. Να είναι τυπωμένο σήμερα στην εφημερίδα. Το είχε από χτες.
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλος ρεπόρτερ ο φίλος μας.
0: Ναι. Και λέει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο Παντελήμιος. Είναι ρεπορτεράρα.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε για τη θέση αυτή κάποιο στέλεχος πρώτης γραμμής που να προέρχεται από την βαθιά Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το, αυτό που λέμε σάρξ εκ της αρκός. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδο κύριο θέμα στην εφημερίδα καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 23. Το πιστεύετε? Είναι αλήθεια. Διαβάζω από το ρεπορτάζ γιατί έχει ενδιαφέρον νομίζω.
1: Ναι.
0: Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό σχολεία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή. 136.059 εκπαιδευτικοί το 23 ήταν 152.278, δηλαδή φέτος λιγότεροι 16.000. Πολλοί νέοι κυνηγούν μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία για να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, αλλά και γιατί πιστεύουν ότι έχουν περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές. Δηλαδή, ο λόγος, λένε οι εκπαιδευτικοί που μειώνεται, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, ναι, που μειώνεται το ενδιαφέρον, είναι οικονομικός. Και έτσι το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλύψει τα κενά προχωρεί σε προσλήψη ταξιούχων δασκάλων. Δηλαδή αντί να τονώσουμε λίγο τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Ηρίωσταν παρόδο.
1: Εγώ νομίζω το δημόσιο πια, ναι, δεν προσελκύει.
0: Εγώ
1: το βλέπουμε και στον ιατρικό τομέα.
0: Να σου πω γιατί δεν προσελκύει. Να σου πω γιατί δεν προσελκύει.
1: Γιατί είναι πολύ χαμηλούς μισθούς,
0: ναι,
1: πρώτον.
0: Για να έχουν υπόψη τους και οι ακροατές μας. Και όλοι όσοι πολλές φορές κουνάμε και το δάχτυλο στους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς κλπ. Ξέρεις, αυτά έλεγε η μακαρίτσα η γιαγιά μου και το έχω υιοθετήσει. Να τα λέμε, παιδί μου, σε λεφτά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, σε λεφτά. Σε λεφτά λοιπόν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ηλικίας, να πω 47 χρονών, σήμερα.
1: Να πει 47.
0: Με πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό.
1: Για πες μισθό.
0: Που έχει ας πούμε 7 χρόνια προϋπηρεσίας, είναι ζήτημα εάν παίρνει 1000 με 1100 ευρώ μισθό.
1: Και εγώ την ίδια.
0: Αυτός είναι ο μισθός που παίρνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές για να μάθουν γράμματα τα παιδιά μας. Το λέω γιατί δεν έχουν υπόψη μας τι σημαίνει όταν λέμε χαμηλούς μισθούς. Πολλοί σου λέει τι σημαίνει χαμηλός μισθός. Παίρνει 1500 ευρώ. Δεν του φτάνουνε.
1: Ούτε με κι άλλοι δεν βλέπει αυτό το μισθό.
0: Αυτά.
1: Διότι οι εκπαιδευτικοί πληρώνονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο δίνει πολύ χαμηλούς μισθούς και στο δημόσιο, ναι, επί 12. Δεν έχουν, να θυμίσω, δεν υπάρχουν δώρα. Κάποιοι δεν συνυπολογίζουν λοιπόν αυτά. Εγώ έχω ανάλογο μισθό γύρω στα 1100 για άνθρωπο που έχει ακόμη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο
0: και
1: δημόσιο.
0: Και μια κουβέντα. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και εγώ πρώτο σηκώνομαι και χειροκροτώ σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση των συνελλήνων που φυλάνε θερμοπύλες. Δηλαδή των ενστόλων μας, έτσι. Που φυλάνε, ναι, θερμοπύλες. Βέβαια, και δεν φυλάνε όλοι οι ενστόλοι θερμοπύλες, αλλά εν πάση περιπτώσει φυλάνε. Φυλάνε. Και το δέχομαι και μπράβο και χειροκροτώ. Όπως τους ενστόλους, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι δίνουν μάχη με τις φλόγες, ρισκάροντας τη ζωή τους. Ναι. Ή οι άλλοι ενστόλοι που τα έχουν βάλει με το οργανωμένο έγκλημα, οι αστυνομικοί. Και ρισκάρουν πίσω. Ναι, χειροκροτώ όρθιο.
1: Αυτούς όμως που μορφώνουν τα παιδιά μας.
0: Μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας. Μαθαίνουν γράμματα σε δύσκολους καιρούς.
1: Θα σου πει κάποιος ότι το να επιλέγεις να είσαι εκπαιδευτικός είναι λειτουργήμα. Δεν εξαρτάται από τα χρήματα.
0: Καλά, λειτουργήμα είναι, ναι.
1: Αλλά να μπορεί να ζήσει κιόλας ο άνθρωπος.
0: Δεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ασκητική. Να πάνε σε μια σπηλιά στο Άγιον Όρος ή στα Μετέωρα, α πούμε, να ζήσουν. Οι άνθρωποι λειτουργήμα κάνουν, πρέπει να επιβιώσουν κιόλας.
1: Δεν ξέρω αν η παροχή των δύο ενοικίων σε αυτούς που υπηρετούν στην Παραμεθόριο μπορεί να λύσει τα οικονομικά τους προβλήματα. τα βάλαμε όλα στο τραπέζι.
0: Όλα.
1: Όλα, δεν αφήσαμε τίποτα.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα μερικά άλλα θέματα από την καθημερινή. Δεύτερο θέμα, πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τις πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού.
1: Ναι, το
0: είναι στο θάλαμο. Εκεί βλέπουν τα κρεβάτια τους και λίγο σαστισμένες βλέπουν και τις στολές τους. Παρουσιάστηκαν, γράφει Λεζάντα, χθες στο κέντρο εκπαίδευση υλικού πολέμου Λαμίας, οι πρώτες από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Οι αιτήσεις που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 γυναίκες εκδήλωσαν εγγράφος το ενδιαφέρον να καταταγούν. Να δω πώς θα μείνουν από αυτές όμως, έτσι.
1: Ναι, ήταν αυξημένο το ενδιαφέρον, έμαθα όμως.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει και νέα προκήρυξη.
0: Βλέπω επίσης μία εντυπωσιακή φωτογραφία. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
1: Ναι.
0: Τώρα άκου και το άλλο. Με συγχωρείς, το λέω, τα πήρα όλα, αλλά έχει σημασία. Πολλούσαν κλεμμένα γιο ταχύ με το κλειδί στο χέρι.
1: Καλή. Να αρχίσει να μην το αγοράσεις.
0: Αυτό
1: κι
0: αν είναι μπίζνα. Έλα, σε ζάλισα. Σε ζάλισα.
1: Πάω στην εφημερίδα τα νέα. Εγώ πρώτο θέμα είναι το αυτονόητο. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελός σας.
0: Έκανε, δώσανε συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε χθες. Θυμάσαι ότι ήταν σε ένα νομοσχέδιο που είχε περάσει ο κ. Χατζηδάκης, το είχε παρουσιάσει, ναι. Που ήταν στην υπηρεσία του πολίτη. Πώς θα διευκολύνει τον πολίτη.
0: Κοίτα, σε αυτά σκίζουμε. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, το ψηφιακό κράτος στην Ελλάδα είναι πρωτοπορία. Και μάλιστα, φίλοι, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή και θα το ξαναπούμε, πολλοί φίλοι από το εξωτερικό, ας πούμε Γερμανία.
1: Ναι, με το gov.gr το παρακολουθούσαν, θυμάσαι.
0: Σαστισμένοι και ναι. Δεν τα έχουν αυτά που έχουμε εμείς, βέβαια, σε άλλες χώρες. Π.χ. πρώην Βαλτικές. Είναι πιο μπροστά. Ή στη Φιλανδία, ας πούμε, σκανδιναβικές. Αλλά υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία.
1: Δεν περνάει από το μυαλό σου.
0: Που δεν τα έχουν αυτά. Και όμως δεν τα έχουν.
1: Και βοήθησε πάρα πολύ η περίοδος του κορονοϊού να τρέξουμε εδώ. Θυμάσαι και την πλατφόρμα για τα εμβόλια που πάρα πολλοί έλεγαν ότι ήταν πρωτοπόρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, οι γυναίκες του στρατό.
0: Τα στρατά που λέμε, μάλιστα.
1: Στο ελληνικό στρατό κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα.
0: Εσύ πάμε θα πήγαινες, Φανταρίνα. Φανταρίνα θα πήγαινες, εσύ όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι. Να το πω τώρα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ?
0: Έλα, λέγε.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους.
0: Έλα, λέγε, λέγε. Μπες στο ρεπορτάζ, δεν το που με ενδιαφέρει.
1: Τα ονόματα που ξέρω εγώ θα στα πω τώρα και θα μπω μετά στο ρεπορτάζ.
0: Μπεις, ναι, καλά,
1: να τα δω, είναι του κυρίου Κατρίνη, της κυρίας Αποστολάκη, του κυρίου Γερουλάνου μεταξύ των πρώτων.
0: Δηλαδή όλοι υποψήφιοι αρχηγοί, υποψήφιοι πρόεδροι.
1: Ναι, και φαντάζομαι να μην μείνει εκεί μόνο.
0: Θα τα δεις, πάω εγώ, ναι. Εγώ έρχομαι στην απογευματινή. Έχει τίτλο «Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου». Από πότε ισχύει και για ποιους? Πραγματικά ιστορική απόφαση, σταθμός. Δεν είναι σχήμα λόγου. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα θα έχουμε και εμείς ρεπορτάζ στη συνέχεια. Διαβάζουμε επίσης στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Αυτή η φωτογραφία είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τέλος στο χάος, σε μια πλατφόρμα όλη πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Είπαμε η συνέντευξη που έδωσαν χτες τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Παστεργίου. Μπορείς να παρακολουθείς ψηφιακά την πορεία της αίτησής σου. Mm-hmm. Και ο υποδιοικητής και η Ελλάς, η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές ΣΥΠ υπό τον Τζίπρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα σου πω. Διαβάζω για την ομάδα κρούσης. Λέει ότι οι σκιώδεις υπουργοί δεν θα είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι των τομέων. Παραμένει ερωτηματικό λοιπόν ποια θα είναι. Διαβάζω ότι θα είναι και ο Γιάννης Πανούσης, αυτήν θυμάσαι πρώτο κύμα διεύρυνση.
0: Η Μυρτώ το έχει το ρεπορτάζ, νομίζω. Η Λαγιούτη.
1: Η Λαγιούτη, ναι. Διαβάζω όμως την πρόταση για την ομάδα κρούσης εκτός από τα ονόματα που ανέφερα, δηλαδή Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη, θα είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης, θα είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, θα είναι ο κύριος Κατρίνης, τον ανέφερα. Ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Πεστίδης, εντάξει, όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, τα γνωστά στελέχη. Έλα να πάω εγώ.
0: Εφημερίδα συνταχτών. Βέβαια.
1: Πρώτο θέμα είναι η προράτα. Η έρευνα της προράτας. Σας δώσαμε μια πρώτα γεύση. Για την εφημερίδα, τα νέα κόμματα προκαλούν αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τέσσερα κεφαλάκια στο ζωνάρι. Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρία Καριστιανού. Φαίνεται πιο μπροστά να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από πίσω ο Καριστιανού Ανδρουλάκης, για να κάνω ακριβή περιγραφή. Και το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
0: Άρα το 59 δεν τρέμει.
1: Το 59 όχι.
0: Α, γιατί δεν ξέρω, έτσι όπως το.
1: Να σου πω, είναι αυτό που λέμε για το ποτήρι. Κάποιοι το βλέπουμε μισό άδειο, κάποιοι το βλέπουμε μισό γεμάτο. Εσύ το είδες.
0: Λέω, ρε παιδί μου, λέω.
1: Εγώ μισό γεμάτο.
0: Ναι. Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλία των εκδηλώσεων. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή. Μα να σου πω, το Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή γίνεται τώρα καλοκαίρι, δεν γινόταν παλιά φθινόπωρο. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά το κάνουν καλοκαίρι. Τα φεστιβάλ γενικά νεολαιών γινόταν παλιά, πολύ παλιά όμως.
0: Πολύ παλιά, ναι, είμαστε.
1: Βάσει τη αυγή που γινόταν κλπ.
0: Διαβάζουμε επίσης τεράστια κίνδυνη για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μία αντιπυρική περίοδο. Και ένα ακόμα θέμα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανακοίνωσε για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Σήμερα είναι.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε. Ναι, το είπαμε ήδη εμείς. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Χρειάζονται αυτοί οι κανόνες, στην αλήθεια. Δεύτερο θέμα. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Κύμα φυγής λοιπόν για συνταξιοδότηση. Και βεβαίως η φωτογραφία που υπάρχει εδώ σε όλα τα πρώτα σελίδα για την είδηση των γυναικών που κατατάχθηκαν, των πρώτων γυναικών που κατατάχθηκαν στο στρατό. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν». Μάλιστα. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εντάξει, δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη, πρέπει να πούμε, η αντιμετώπιση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Αυτό έχει μια σημασία. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτό καταγεγραμμένο, ναι, έχει τη σημασία.
1: Θυμίσω πάντως εγώ τη χθεσινή απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει F-35.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης σε μνημόνιο νέες περικοπές στις φοροαπαλλαγές. Θέλουν Κομισιόν και ΟΣΑ και προσφυγή από τον Μουρίνιο κατά της Άγκυρας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του.
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, ο τίτλος. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Α, μάλιστα.
1: Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Δεύτερο θέμα, το μεταναστευτικό. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Βέβαια, έχω να πω ότι παραδοσιακά την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού έχουμε τα μεγαλύτερα κύματα αφίξεων, γιατί είναι καλύτερος ο καιρός. Και συμπαράταξη, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Εφημερίς Εστία κυκλοφορεί με τίτλο «Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι». Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δαχτυλικά αποτυπώματα DNA και ήρυδα ματιού. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει αυτό, αλλά ξέρω ότι στο εξωτερικό είναι δεδομένο εδώ και όχι δεκαετίες, έτσι. Αυτό ειδικά με την ήρυδα του ματιού είναι τουλάχιστον δύο δεκαετίες.
1: Φαντάζομαι, εργαζόμενοι, χτυπά την κάρτα, του παίρνουμε μια κάρτα εισόδου. Ξέρω. Εγώ να εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης, φωτογραφία της κυρίας Τιχεροπούλου.
0: Ναι.
1: Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις. Το όνομα της Τιχεροπούλου φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο, αυτή είναι η είδηση που είχαμε χθες, προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Αγρίνιο και Κοζάνη, περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες παραγωγή που είχαν κάνει προσφυγές. Αυτό είναι το πρώτο και το μοναδικό το θέμα που κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πανελλαδικές σήμερα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα. Και εξετάζονται οι υποψήφοι σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, έτσι.
1: Βέβαια. Καλή επιτυχία.
0: Θεωρούνται μαθήματα κλειδιά τα σημερινά. Καλή επιτυχία. Τα παιδιά είναι ήδη μέσα, έτσι. Καλή επιτυχία και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
1: Νομίζω ότι τη Δευτέρα δίνουν το τελευταίο μάθημα από τα 4 βασικά μαθήματα και μετά μπαίνουν στα ειδικά μαθήματα.
0: Κάπως έτσι.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι αυξημένη όπως κάθε φορά αυτή την ώρα. Σιγά σιγά βέβαια όσο κλείνουν τα σχολεία, κάπως ελπίζουμε ότι θα αποφορτιστεί. Ξεκινώ από την Αττική Οδό, γιατί έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σχεδόν από την αρχή της Αττικής Οδού. Κάποια έργα έχουμε εκεί. Φτάνει μέχρι περίπου την Κηφισίας και έχουμε και πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα στη Δουκίσης Πλακεντίας. Κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε κίνηση της Δυτικής Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Στο Κηφισό η κίνηση ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το σταθμό το Κντέλ και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Δεν έχει χειρότερη εικόνα που έχουμε δει στον Κηφισό αυτή την ώρα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, αυτό που έχουμε κάθε μέρα, έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε πολλή κίνηση στην Ακαδημία, βλέπω, στην Πατριάρχου Ιωακήμ Βασιλείου, Σοφίας και Αμαλίας αυτή την ώρα. Στη Συγκρού ξεκινάει από το Ωνάσιο περίπου η κίνηση, στο ρεύμα προς Αθήνα και φτάνει μέχρι την Αθήνα. Πολύ πολύ προσοχή. Και βλέπω και στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, Ηλιουπόλεως. Έχουμε στη Βάρη Σκοροπίου κίνηση αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη. Και βεβαίως στην παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι περίπου το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή, προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετά μηνύματα.
1: Και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η Ερτρίπολης πιο συγκεκριμένα, η ανοιχτή γραμμή, εδώ από τώρα ζωντανά μέχρι λίγο πριν τις 10, Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου του 2026, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας επικαιρότητας. Παναγιώτης Μαριόλος στην ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ρομπαλάς στο μικρόφωνο, εδώ και αυτό το πρωινό. Η 24ωρη απεργία για τις 12 Ιουνίου εξήγηλε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ημέρα Παρασκευή λοιπόν έχουμε αυτή την εξαγγελία. Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ αξιολόγησε, όπως λέει, τις τελευταίες εξελίξεις, τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το θέμα των εργαζόμενων στις κοινωνικές δομές των Δήμων και με την διάταξη του νόμου Βορύδη, και βέβαια ότι η Ομοσπονδία αναφέρει ότι αν και όλα αυτά κινούνται σε θετική κατεύθυνση, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στα προγράμματα ΕΣΠΑ, και έτσι λοιπόν το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην 24ωρη απεργία της 12ης του, μήνυμα, του Ιουνίου, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Προειδοποιεί η Ομοσπονδία ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν εάν οι τελικές ρυθμίσεις δεν εξασφαλίζουν ουσιαστικά τη μονιμοποίηση των εργαζόμενων ΕΣΠΑ. Η Ομοσπονδία περιμένει μέχρι και τις 10 του μήνα την ανακοίνωση του Υπουργού που θα παρουσιάσει εκεί αναλυτικά το σύστημα αυξημένης μοριοδότησης των εργαζόμενων αυτών, ώστε εάν ικανοποιηθεί το αίτημα της Ομοσπονδίας και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στην ουσία εξασφαλίσουν θέση εργασίας στο νέο καθεστώς, τότε θα δούμε αν προχωρήσουν στην απεργία. Πάντως έχει εξαγγελθεί αυτή η κινητοποίηση. Μείνετε μαζί μας, θα δούμε και άλλα θέματα σε λίγο, αφού πρώτα έτσι όλοι μαζί ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε τα θέματα μας και να σας πούμε ότι αρχικά σήμερα, να μην το ξεχάσουμε να το πούμε, υπάρχει το πρόγραμμα αυτό που λέμε «Απάτη τα βουνά». Είναι συγκεκριμένα κομμάτια σε όρη. Για την Πελοπόννησο έχουμε ένα κομμάτι στο Μέναλον και ένα κομμάτι στον Πάρνωνα. Σήμερα υπάρχει μια επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Παπασταύρου στην περιοχή εκεί στην Λακωνία, στο Κυπαρίσι, στην Κρεμαστή θα γίνει μια επίσκεψη το πρωί του αρμόδιου υπουργού. Θυμίζουμε υπάρχει και η βιόσφαιρα Πάρωνα και ακροτηρίου Μαλαία, αλλά έχει να κάνει η επίσκεψη του κυρίου Παπασταύρου με το ζήτημα αυτών των κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα απάτη τα βουνά. Είναι 11 μάλλον μέχρι στιγμής υπουργικές αποφάσεις για τέτοια όρη, συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες περιοχές, με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε όλη τη χώρα. Και έχουμε και αυτή την επίσκεψη σήμερα του κυρίου Παπασταύρου. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα, γιατί έχουμε μία έκδοση πρόσκλησης που έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι μακροπρόθεσμοι, θα έλεγα και μέσω μακροπρόθεσμη, στόχοι ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Υπάρχει απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Παπαθανάση, πάντα σε συνεργασία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει εκδοθεί αυτή η πρόσκληση για αυτούς τους στόχους της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας μέσα από το ΕΣΠΑ. Απευθύνεται έτσι σε φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στον ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε, αφού βέβαια έχει νομίζω εγκριθεί το ολιστικό σχέδιο χωρικής συλλογής, δεν θυμάμαι αν ο ΦΟΣΔΑ το έχει εγκρίνει αυτό ή έχει εγκριθεί. Τέλος πάντων, έχει κάποια πράγματα αυτή η πρόσκληση που πρέπει να γίνουν. Γιάννης Μυρνιώτης, ο πρόεδρος της δίκης του ΦΟΣΔΑ, είναι στο τηλέφωνο, μας περιμένει. Καλημέρα κύριε Μυρνιώτη.
1: Καλημέρα και να επισημάνω ότι σήμερα είναι και
0: η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μια πρόσκληση την οποία την περιμέναμε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Έτσι, και απευθύνεται στους 14 πλέον ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν στη χώρα. Είναι ένα σαν περιφέρεια,
0: ναι,
1: διοικητική περιφέρεια, και στην Κρήτη είναι δύο. Δηλαδή έχουμε 13 περιφέρειες, είναι ένα εξτρά 14. Η πρόσκληση αυτή είναι της τάξης των 480 εκατομμυρίων.
0: Mm-hmm.
1: Ένα κομμάτι, τα 400 εκατομμύρια, αφορά τη μετατροπή των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, σαν και αυτές που έχουμε εμείς,
0: mm-hmm,
1: σε μονάδες ανάγκης ανακύκλωσης. Ποιος είναι ο στόχος? Να μπορούν να διαχειρίζονται χωριστά ρεύματα αποβλήτων. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε, ο φορέας μας είναι στους 5 πρώτους για τους οποίους εκρίθηκε το υποβληθέν ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής,
0: ναι,
1: και έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει, να υποβάλει πρόταση σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν και κάποια 80 εκατομμύρια, από όσο διάβασα στην πρόσκληση, τα οποία αφορούν κατασκευές σταθμών μεταφόρτωσης. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς έχουμε ήδη συμβασιοποιήσει 7 σταθμούς μεταφόρτωσης από τις αρχές Σεπτέμβρη του 2025. Mm-hmm. Απλώς επειδή έκλεισε το προηγούμενο πρόγραμμα, δεν πρέπει να υποβληθεί πρόταση προκειμένου η χρηματοδότηση να μπει από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση, και αυτό άμεσα θα το υλοποιήσουμε, θα υποβάλουμε την πρόταση. Εξάλλου η πρόταση ήταν εγκεκριμένη από το προηγούμενο έσπα το 2014-2020 και νομίζω είναι μάλλον διαδικαστικό να περάσει στο επόμενο προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή των
0: των 7 αυτών, λέτε.
1: Των 7. Και προβλέπει και επιπλέον, δηλαδή λέει για αυτούς που ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε ήδη και άλλους 8 εμείς έτοιμους. Έτσι, και θα δούμε τώρα αν χωράει εκτός εισαγωγικών στο πρόγραμμα. Μπορεί να υποβάλουμε και κάποιους, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν και κάποιες περιοχές, είτε μεγάλων πόλεων όπως η Σπάρτη, που δεν έχει σταθμό μεταφόρτωσης,
0: ναι,
1: ή απομακρυσμένο όπως είναι η Γορτινία ή άλλες περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος, γιατί ξέρετε, ένα απορριμματοφόρο μάλλον ένα press container μπορεί να αντικαταστήσει 4 απορριμματοφόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εργατοώρες, καύσιμα, διόδια, τα πάντα.
0: Άρα αυτή η πρόσκληση συνοψίζω πέρα από τις...
1: Και υπάρχει και ένα ακόμα για τα δύο απόβητα που και εκεί είμαστε έτοιμοι, έτσι, για να μπορέσουμε ένα κομμάτι μεγάλο του εξοπλισμού που προβλέπει το ολιστικό σχέδιο χωριστής
0: συλλογής. Για τη χωριστή συλλογή, ναι.
1: Και αφορά απορριμματοφόρα, οχήματα με γερανάγια για τα ογκώδεις, παστήρες, κάποιες εξτρά γωνιές ανακύκλωσης, να υποβάλουμε και εκεί πρόταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, με το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων,
1: το περιφερειακό
0: με τον
1: σχέδιο έχει ξεκινήσει από το 20. Έχει ξεκινήσει από το 22.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο του κομμάτι θα είναι το ολιστικό της χωριστής συλλογής, έτσι, το οποίο θα αποτελέσει τμήμα του περιφερειακού σχεδίου, και περιμένουμε πότε θα το Υπουργείο θα μας δώσει τη δυνατότητα να υποβάλουμε το σχέδιο προσέγγισης.
0: Α, δεν έχει υποβληθεί ακόμα το σχέδιο προσένταξη, μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή παγώσαν όλα, ναι. Γιατί ξέρετε ότι αλλάξανε οι φορείς, δηλαδή συγχωνεύτηκαν και γίναν 14 από... Γιατί σε άλλες περιοχές όπως εμάς είχαμε συγχωνευτεί από το 12-13, άλλες περιοχές είχαν και 3 και 4 φορείς.
0: Μάλιστα.
1: Το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα. Αλλά πλέον αυτή τη στιγμή με τον περσινό νόμο, τον 51-51-25, υπάρχουν πλέον 14 φορείς.
0: Ο δικός μας φορέας πότε θα είναι έτοιμος να υποβάλει τις προτάσεις σε αυτή την πρόσκληση? Είναι νομίζω μέχρι τον Απρίλιο του 27, αλλά δεν ξέρω, θα πάμε νωρίτερα εμείς.
1: Όσον αφορά τους σταθμούς μεταφόρτωσης, αυτούς που είναι συμβασιοποιημένοι, είναι καθαρά διαδικαστικό, θα υποβάλουμε την σύμβαση,
0: ναι.
1: Και όλα τα παρελκόμενα. Εξάλλου αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο είχε εγκριθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, απλώς πρέπει να περάσει στο τρέχον. Για τον εξοπλισμό είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε πρόταση, δηλαδή υπάρχουν οι μελέτες, δηλαδή τα τεύχη διακήρυξης περιμένουν να εγκριθούν από το Υπουργείο προκειμένου να υποβληθούν. Για δέτο μεγάλο όμως των 400 εκατομμυρίων που αφορά σχεδόν όλη τη χώρα, πρέπει, επειδή οι μονάδες έχουν κατασκευαστεί με το σύστημα σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα, να υποβληθεί ένας σχεδιασμός από την εταιρεία που είναι η ανάδοχος, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, γιατί έχουμε και την ιδιαιτερότητα να έχουμε 3 μονάδες εμείς, έτσι, την Πελοπόννησο. Αυτό πρέπει να γίνει συνεργασία με τον ανάδοχο του ΣΔΙΤ. Έχει, από όσο ξέρω, αναθέσει σε σύμβουλο να υποβάλει προτάσεις για να δούμε ποια θα είναι η βέλτιστη λύση και οικονομικά και περιβαλλοντικά, και από εκεί και πέρα θα είμαστε, πιστεύω, έτοιμοι σε σύντομο, σε 3-4 μήνες, να υποβάλουμε την πρόσκληση. Να μην πάμε δηλαδή τον Απρίλιο του 27.
0: Εκτιμάτε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου, μάλλον τι στόχους ανακύκλωση σε ποσοστά μπορεί να πετύχει η περιφέρεια Πελοποννήσου?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος το
0: σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ.
1: Θα φτάσουμε στο 10%. Αυτή τη στιγμή οδηγείται προς ταφή περίπου το 35-40%.
0: Ναι.
1: Με όλες αυτές τις δράσεις που προβλέπονται, με τη χωριστή συλλογή, τη διαλογή στην πηγή, νομίζω θα μπορέσουμε σύντομα να τους βελτιώσουμε αυτούς τους δείκτες.
0: Μάλιστα. Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Σμιλιώτη, αυτά τα 480 εκατομμύρια είναι ταμείο συνοχής και εθνική πόρη? Από πού είναι η χρηματοδότηση?
1: Όχι, είναι το ΕΣΠΑ 21-27.
0: Α, μάλιστα, 21-27 το ΕΣΠΑ. Α, δεν, είναι...
1: δεν είναι ταμείο συνοχής.
0: Δεν είναι ούτε συγχρηματοδότηση.
1: Και υπάρχει και ένα ποσοστό από εθνικούς πόρους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, με αφορμή αυτή την έκδοση πρόσκλησης, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Το
1: παρακολουθούμε, λοιπόν,
0: το θέμα.
1: Είμαστε στα δύο κομμάτια, είμαστε έτοιμοι. Έτσι, από την κατάσταση.

5 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η Αρτιρυπολής και η ανοιχτή γραμμή. Τονίσουμε εδώ ότι είπαμε και για την ημέρα, για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Υπάρχει και μια εκδήλωση αύριο, Σάββατο το πρωί, στο πάρκο του Τηγιατικού Συνδέσμου. Θα εορταστεί η ημέρα περιβάλλοντος με δρόμενα του Τηγιατικού Συνδέσμου. Και βέβαια πολλές ακόμη εκδηλώσεις. Αύριο ξεχωρίζει στην Τρίπολη και αυτό το προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ από το Τρίτο Σύστημα Προσκόπων. Στις 8 το βράδυ στον Άγιο Ευθύμιο και στο προάβλιο της Εκκλησίας γίνεται μια μεγάλη έτσι συναυλία με πολλές εμφανίσεις ερασιτεχνικών έτσι συγκροτημάτων και όχι μόνο. Υπάρχει και μια συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της Τρίπολης για μια ενίσχυση. Αναμένεται αρκετός κόσμος, όλα αυτά αύριο Σάββατο μετά τις 8 το βράδυ στον Άγιο Ευθύμιο της Τρίπολης. 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι.

Μάλιστα, 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Να τονίσουμε ακόμη ότι έχουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις την Κυριακή σε πολλά επίπεδα. Κρατήστε αυτό που θα γίνει από την R3 Κυριακή 8 η ώρα, μια σειρά ταινιών τεκμηρίωσης της R3, έχει σειρά τώρα η Τρίπολη. Η R3 λοιπόν βρίσκεται στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχει λοιπόν ένα αφιέρωμα στην Τρίπολη. Θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Βέβαια θα το δείξει η R3 και τις επόμενες ημέρες στο σχετικό ντοκιμαντέρ. 8 η ώρα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο την Κυριακή το ντοκιματέρ της R3, το οποίο έτσι αφορά την Τρίπολη. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε και το Φεστιβάλ Ρήψεων της Τρίπολης, Φεστιβάλ Ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος, στο στάδιο της Τρίπολης θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ.

0: με συμμετοχή πρωταθλητών, πρωταθλητριών, μέλη της εθνικής ομάδας όλων των ηλικιών θα βρεθούν στην Τρίπολη στις ρήψεις που θα γίνουν και στο βοηθητικό του σταδίου και στο κεντρικό στάδιο από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα της Κυριακής. Την προηγούμενη, το Σάββατο, στην Καλαμάτα έχουμε τα παπαφλέσια, το meeting παπαφλέσια. Αυτά και με το φεστιβάλ και με το αφιέρωμα της ΕΤΡΙΑ στην Τρίπολη. Είπαμε και πάλι, η πρεμιέρα Κυριακή 7 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Το επεισόδιο αυτό στην ΕΤΡΙΑ θα προβληθεί την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Είναι μια πρώτη έτσι τηλεοπτική προβολή σε σενάριο σκηνοθεσία Βαγγέλη Ευθυμίου. Την έρευνα της συνεντεύξης σύμβουλος παραγωγής είναι η Μαρία Κουφοπούλου. Είμαι στην Λιωναράκη, έχει τη δημοσιογραφική έρευνα. Από εκεί και μετά έτσι έχει δουλέψει και ένας ολόκληρος κόσμος για το συγκεκριμένο αφιέρωμα της ΕΡΤΡΙΑ για την Τρίπολη. Είναι μια σειρά έτσι αφιερωμάτων για πόλεις και τώρα είναι η σειρά της Τρίπολης. Μικρή διακοπή, 9 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, θα επανέλθουμε με ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά μια νέα συνέντευξη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, από το κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι η Τρίπολη, σε ανοιχτή γραμμή, Σταύρος Ζορμπαλάς στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαδανός στις μουσικές επιλογές. Θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ σοβαρό, σημαντικό. Έχει προκύψει έντονα τα τελευταία χρόνια και βέβαια με αφορμή μια επιστολή, πρόταση, αίτημα της διοίκησης του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Άργους προς το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και όχι μόνο, και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κοινοποιείται βέβαια και στις Ομοσπονδίες. Υπάρχει λοιπόν εκεί το θέμα που έχει να κάνει με τις διαδικτυακές ασιατικές πλατφόρμες, με τα μικροδέματα που γίνονται μέσω παραγγελιών, και από εκεί και έπειτα δημιουργείται το ζήτημα. Και υπάρχει μία πρόταση να την εξετάσουν τα αρμόδια Υπουργεία για ένα ειδικό τέλος, και μάλιστα πώς αυτό μπορεί μετά να απλωθεί για να έχει μία ανταποδοτικότητα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο στήριξη ελληνικού εμπορίου, όπως τονίζει η διοίκηση, και αμέσως μετά εξηγεί πώς μπορεί όλο αυτό να βοηθήσει την μικρομεσαία επιχείρηση, την οικογενειακή επιχείρηση, και τα συναυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τύχη της επιστολής και αν υπάρξει απάντηση και αν μπορεί βάσει ανταγωνισμού νομοθεσίας να προκύψει μια τέτοια φορολόγηση, ένα τέτοιο ειδικό τέλος. Θα δούμε. Πάντως πρέπει να γίνει μια συζήτηση, αν μη τι άλλο. Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Άργους το βάζει αυτό. Περιμένουμε και από άλλους εμπορικούς συλλόγους, εμείς θα το θέσουμε αυτό και σε άλλους εμπορικούς συλλόγους, και όταν προκύπτουν ζητήματα με την Ομοσπονδία ή οτιδήποτε άλλο στο μέλλον, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον πώς προκύπτει η πρόταση και πώς αυτά ενδεικτικά τα έσοδα θα μπορούν να απλώνονται, να αξιοποιούνται. Αναστασία Τζίμου, η πρόεδρος της διοίκησης, στο τηλέφωνο μας περιμένει υπομονετικά. Την ευχαριστούμε θερμά που θα μας πει δύο σκέψεις και θα μας αναλύσει και την επιχειρηματολογία πάνω σε αυτή την πρόταση, αν αυτό μπορεί να εισακουστεί, εάν είναι εφικτό νομοθετικά και αν έτσι μπορεί να βρει απήχηση. Θα δούμε. Κυρία Τζίμου, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Ζορμπαλά.
0: Καλημέρα.
1: Καταρχήν να σας διορθώσω σε ένα πράγμα. Αυτό το 3 ευρώ, ναι, που είναι το τέλος εισαγωγής, το έχουμε ήδη πετύχει και θα μπει από την 1η Ιουλίου.
0: Α, αυτό το τέλος εισαγωγής λέτε.
1: Ναι. Είναι ένα πανευρωπαϊκό αίτημα. Δεν το ζητάει μόνο η ελληνική κυβέρνηση, το ζητάνε όλοι. Λοιπόν, αυτό το 3 ευρώ θα μπει. Δράττοντας αυτή την ευκαιρία όμως, με το 3 ευρώ, ζητάμε να υπάρχει ένα ανταποδοτικό τέλος για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί όλη αυτή τη ζημιά. Ξέρετε ότι οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, με λειτουργικά κόστη, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, φορολογικές υποχρεώσεις και γενικά πολύ αυστηρά πλαίσια συμμόρφωσης. Την ίδια στιγμή οι ασιατικές πλατφόρμες, αυτά είναι αυτά που έχουμε γράψει και στο αίτημά μας, είναι ανεξέλεγκτες. Είναι ανεξέλεγκτες. Μπορούν να διοχετεύσουν παντού τα πάντα. Αυτό το τέλος, το 3 ευρώ, που ουσιαστικά είναι ένα χάδι, δεν είναι τίποτα, μπαίνει μέχρι προϊόντα κόστους 150 ευρώ. Δηλαδή αυτά είναι τα μικροδέματα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για τεράστια ποσά που χάνονται από την ελληνική οικονομία. Αυτό φυσικά και δεν μπορείς να το αποφύγεις. Μπορείς όμως να το εκμεταλλευτείς. Να εκμεταλλευτείς τουλάχιστον αυτό το τέλος εισαγωγής για να ελαφρύνεις λιγάκι τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν πάσει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτή είναι η σκέψη που κάναμε και αυτό ζητάμε.
0: Ναι.
1: Να δημιουργηθεί ένα ταμείο στήριξης, ναι, των μικρών επιχειρήσεων. Τώρα τι να σας πω, ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνουν γύρω στα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια δέματα το χρόνο, το 24. Μιλάω από έρευνες που έχουν γίνει το 24.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Για πείτε μας πάλι, η επιβολή αυτού του τρίευρου δασμού ισχύει από πότε, από 1η Ιουλίου?
1: Από την 1η Ιουλίου, ναι, θα αρχίσει να επιβάλλεται αυτός ο τρίευρος δασμός.
0: Μάλιστα.
1: Τα 3 ευρώ ανά δέμα μέχρι 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όμως στην Κίνα τα προϊόντα είναι σε εξευτελιστικές τιμές, δεν είναι στις τιμές που θα μπορούσε να εισάγει, ας πούμε, μια ελληνική επιχείρηση και να μεταπουλήσει. Είναι πολύ φθηνότερα. Έρχονται εδώ τσάμπα, ένα προϊόν. Μην κρυβόμαστε. Στην Κίνα φτιάχνονται εκατομμύρια προϊόντα, ναι, από αυτά που πουλούνται και στην ελληνική και στην γερμανική και στην αγγλική αγορά. Αυτό το προϊόν που θα το πουλάει κάποιος εδώ, το παρόμοιο προϊόν, ας πούμε, 50 ευρώ, ναι, εκεί μπορεί να έρχεται με 10, με 5, με 7. Γιατί εμείς τι έχουμε? Εμείς έχουμε όλους τους φόρους που σας είπα, ναι, τους δασμούς.
0: Βλέπετε να υπάρχει μια διάθεση να δημιουργηθεί αυτό το ειδικό ταμείο?
1: Ακούστε να σας πω. Εμείς θέλουμε να... Θέλω να πιστεύω ότι θα το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά και η ΕΣΕ θα το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά για να πιέσει, ναι, η Ελληνική Συνομοσπονδία. Γιατί μέχρι τώρα δεν γίνεται τίποτα? Δεν το βλέπουνε, πιστεύετε? Δεν βλέπουν το πρόβλημα? Δεν φαίνεται το πρόβλημα? Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα φαίνεται. Απλά τι γίνεται?
0: Φαίνεται, ναι.
1: Όταν αφήνεις κάποιον να μπορεί να ψωνίζει, να ικανοποιεί τα καταναλωτικά του ένστικτα, ψωνίζοντας από κάπου φθηνά, δεν αντιδρά. Αν δεν μπορούσε να ψωνίσει από την Κίνα, να πάρει το φθηνό το ρούχο, το φθηνό το παπούτσι, το φθηνό το γκάτζετ που μετά θα το πετάξει και γεμίζουμε σκουπίδια, άλλο θέμα αυτό, θα έφυγε έξω και θα φώναζε ότι τα χρήματα δεν μου φτάνουν. Πληρώνω το μισό μου μισθό στο ενίκιο, πληρώνω τον άλλο μισό μου μισθό στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα και στην ενέργεια. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να κρατάμε τους πολίτες κάπως χαμηλά,
0: ναι,
1: να μην διαμαρτύρονται,
0: ναι. Εσείς το έχετε θέσει, υπάρχουν έτσι σύμμαχοι, βρίσκεται ανταπόκριση όχι μόνο από την ΕΣΕ και από άλλους, έτσι, και από άλλες δομές, ή πώς μπορεί? Άστε, αυτό ξέχωρα και πέρα από τα υπουργεία?
1: Και ξέρουμε ότι το έχουν ανεβάσει κάποιοι βουλευτές. Ας πούμε, ναι, το ανέβασε ο βουλευτής, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάνει ερώτημα. Περιμένουμε. Εμείς το έχουμε στείλει σε όσους περισσότερους λόγους μπορούσαμε. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτό το τέλος, γιατί είναι πολλά τα χρήματα άμα το αναγάγεται ευρώ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουμε γράψει, για τη στήριξη του ελληνικού εμπορίου, για να εξυγχρονιστούν οι μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να βρουν ανοιχτή πόρτα σε τράπεζα, που δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα δάνεια που εκμεταλλεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες, θέλω πάντων, οι επιχειρήσεις που όλοι ξέρουμε. Mm-hmm.
0: Όχι καμία πρόσβαση στο τραπεζικό...
1: σε ταμεία ΕΣΠΑ. Ναι. Δεν μπορούν σύστημα να έχουν καμία οικονομική στήριξη από πουθενά.
0: Όλα αυτά τα υπόλοιπα που έτσι ακούστηκαν και στο συνέδριο στον Άφλιο του κ. Καφούνη και αυτά για το τεκμαρτό, για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές, για τις 120 δόσεις και αυτά, έχουμε κάτι νεότερο?
1: Κύριε Ζορμπαλά, ξέρετε ότι σε αυτά που είπε ο πρωθυπουργός μας,
0: ναι,
1: από τα 13 αιτήματα που του βάλαμε, που ήταν όλα αυτά που ακούσατε από τον κύριο Καφούνη,
0: ναι,
1: εμείς πήραμε ένα ωραιότατο μηδέν.
0: Ούτε κάτι για τη μείωση της προκαταβολής, φόρου,
1: δεν έχουμε, ακόμα
0: το
1: δεν
0: τέλος επιδεύματος.
1: Ναι. Δεν έχουμε ακόμα δει τίποτα. Και μάλιστα, πρόσθετα στην αυτά, τώρα θα μπει και ένας ακόμα φόρος που θα μας επηρεάσει όλους. Από τους Δήμους, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό που έχει να κάνει με την κατάργηση του ΤΑΠ, αλλά ένα νέο τέλος. Ναι,
1: ναι, ναι, και καλά ακυρώνουμε και καταργούμε, αλλά ξαναβάζουμε κάτι άλλο που δεν ξέρουμε τελικά σε τι ποσό θα φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν έτσι να μείνουν ανοιχτές επιχειρήσεις.
0: Ναι. Έχετε το λειτουργικό, έχετε το ψηφιακό κόστος, έχετε το ενεργειακό.
1: Ναι.
0: Έχετε μια σειρά
1: ζητήματα. Το φορολογικό. Ναι. Καταλαβαίνετε. Από την άλλη όμως, κοιτάξτε ποιο είναι το οξύμορο. Ότι θέλουμε να μπορούμε να πληρώνουμε τους υπαλλήλους μας παραπάνω. Θέλουμε να μπορούμε να τους πληρώνουμε, γιατί ο κακοπληρωμένος υπάλληλος είναι η άδεια βιτρίνα, η άδεια μου βιτρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, το εμπόριο δεν κάνει κύκλους, πηγαίνει σε αυτή. Δηλαδή, ο κακοπληρωμένος υπάλληλος θα πάει να ψωνίσει στην πλατφόρμα, την ασιατική.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά όλα, νομίζω η επαφή με τον κύριο Πτωχό τότε που είχε ο κύριος Βαγενάς και τα υπόλοιπα έτσι, μέλη της Ομοσπονδίας για να υπάρξουν, να τρέξουν κάποια προγράμματα που δεν έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα και για το δικό σας χώρο, κλάδο, κωδικούς. Έχουμε κάτι νεότερο, βέβαια θα ενοχλήσουμε τον κύριο Βαγενά να δούμε αν προχωράει κάτι. Είχε πει ο κύριος Πτωχός ότι θα προχωρήσουν κάτι τέτοια προγράμματα. Δεν έχετε κάτι νεότερο, μάλιστα.
1: Ακόμα στις υποσχέσεις είμαστε. Μάλιστα, δεν έχουμε ακούσει κάτι νεότερο. Να τον ενοχλήσετε φυσικά τον κύριο Βαγενά που το παλεύει από την πλευρά του και πάρα πολύ. Και είμαστε μαζί σε αυτό που ζητάμε. Δεν είμαι μόνιμο, απλά ήταν μια πρόταση δική μου προς την Ομοσπονδία και προς του δικού μας συλλόγου. Μόνο αυτό δεν είναι κανένας, του συλλόγου του Άργους, προς την Ομοσπονδία τη δική μας και τη Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, προς τον κύριο Καφούνη.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Οικονομικών, για να το γνωστοποιήσουμε σε όλους.
0: Μάλιστα. Να τολμήσω να ρωτήσω έτσι τι βλέπουμε για το Φέρος, για την πόλη του Άργους, τα θέματα των μελλοντικά της Λευκής Νύχτας ή των προσφορών, των εκτόσεων, δεν ξέρω τι, ή είναι ακόμα λίγο πρόωρο.
1: Όχι, δεν είναι πρόωρο, να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το εμπόριο έχει κάνει μια τεράστια βουτιά. Τα ταμεία μας είναι πολύ περιορισμένα. Αν γυρίσετε, κάνετε μια βόλτα στα καταστήματα, θα δείτε παντού υπάρχουν οι προσφορές. Κάτι ήξερε ο κύριος Γεωργιάδης, τον είχε αφήσει τότε ελεύθερες τις προσφορές, που είχε κόψει τις ενδιάμεσες εκτός και είχε αφήσει τις προσφορές. Γιατί, εντάξει, όταν ο κόσμος δεν ξέρει να ψωνίσει, δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, όταν ο καταστηματάρχης πιέζεται, λογικά θα είναι συνέχεια με προσφορές.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παράλογο πράγμα που συμβαίνει στην ελληνική αγορά αυτό, αλλά αυτό όλο προέρχεται από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ναι, προβλέπω ότι δεν θα είναι καλά τα πράγματα, θα πάμε έτσι, θα φυτοζωούμε. Πολύ το εμπόριο έχει πρόβλημα. Και ξέρετε ότι ο πρώτος που στον πρώτο τομέα που φαίνεται πώς πάει η ελληνική οικονομία είναι το εμπόριο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα καταστήματα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν υπάρχει
1: αλλά
0: θέμα.
1: Αλλά πράγματα. Δεν υπάρχει λόγο να προειδευόμαστε.
0: Όχι. Πάντα με ουσία και με προσγείωση στην ομή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει
1: λόγο. Δεν λέμε ότι δεν κινείται το εμπόριο.
0: Όχι, ναι, υπάρχει.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Πολύ. Πολύ χαλαρά.
0: Θα βλέπετε μια επισκεψιμότητα στο Άργος το καλοκαίρι, ξέχωρα και πέρα από πολιτικές εκδηλώσεις του Δήμου. Βλέπετε, δηλαδή, να μπαίνει έστω μια-δυο ώρες ένας κόσμος.
1: Αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο Δήμο.
0: Ξέχωρα και πέρα από τα μουσεία. Ναι, το ξέρω. Είναι το τρίγωνο εκεί με τα τρία μουσεία.
1: Είναι αυτό που φέρνει επισκεψιμότητα σε μια πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό. Πρέπει να μπει ο κόσμος να δει κάτι.
0: Ναι.
1: Να έχει κάτι, να περπατήσει, να δει ένα αξιοθέατο,
0: ναι.
1: Να υπάρχει μια εκδήλωση. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να έρθει. Δεν είμαστε το τελείως τουριστικό μέρος, δεν είμαστε σε διπλανή πόλη.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αλλά θα προσπαθήσουμε. Υπάρχουν ενέργειες από πλευράς Δήμου. Γιατί είναι και ο μόνος που μπορεί να κάνει πράγματα, εμείς όλοι είμαστε αρρωγοί, για να φέρουμε κόσμο στο Άργος.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι, έστω τον κόσμο που είχαμε χάσει.
0: Κύριε Τζίμι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Άργους, με τα προβλήματα παντού, όχι μόνο στο Άργος. Με αφορμή αυτή την πρόταση, για να απλωθεί αυτό το ειδικό τέλος στα μικροδέματα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και με αυτό το θέμα η υπόθεση. 9:50 πρώτα λεπτά, η ώρα 10:10 εσείως, με τραγουδάκι θα συνεχίσουμε για να πάμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής εκπομπής.

Ελληνική Ραδιοφωνία, ανοιχτή γραμμή, εδώ πάντα μαζί. Αποδεικνύουμε και δείχνουμε έτσι πάντα την ευαισθησία μας σε όλα τα προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο για εκδηλώσεις και όλα αυτά. Εδώ είναι τα προβλήματα, εδώ είναι τα θέματα. Ανοιχτά τα μικρόφωνα της ΕΡΤ Τρίπολης για όλους που αντιμετωπίζουν ζητήματα σοβαρά. Και να δούμε τι θα γίνει και με τη Γορτινία. Περιμένουμε να δούμε με τους δρόμους. Λοιπόν, εμένη ιστορία. Λοιπόν, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι 10 παρα 5 σχεδόν η ώρα. Έχουμε μια χοροδιακή συνάντηση σήμερα από τη Δημοτική Χοροδία Επιδαύρου και το Δήμο Επιδαύρου στον Αύριο Χώρο της Αγίας Τριάδας στο Λιγουριό, σήμερα και αύριο, διήμερο, όλο αυτό έτσι βράδυ από τις 8.30, σήμερα και αύριο. Να συνεχίσουμε να σας πούμε ότι κυριαρχεί, όπως είπαμε και πάλι, το προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ της Τρίπολης και το Σάββατο το βράδυ, και βέβαια το φεστιβάλ Ρήψεων την Κυριακή και το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤΡΙΑ για την Τρίπολη. Μία σύσκεψη σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα της ΠΕΔ Ναυπλίου από το ΚΚΕ, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ναυπλίου, Κόνστα 12, μια σύσκεψη συζήτηση 8 η ώρα με ομιλητή το Θέμη Γκιόνι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σήμερα όλα αυτά στο Ναύπλιο. Ο κύριος Κυρανάκης θα είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα αλήθειας μαζί με τη ΔΕΠ Αρκαδίας, πραγματοποιούν μια εκδήλωση στην Τρίπολη σε λίγες ημέρες, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 8 το απόγευμα, σε καφετέρια της Τρίπολης. Θα γίνει μια βραδιά ενημέρωση και συζήτησης για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές εξελίξεις, με τα θέματα παραπληροφόρησης, τα fake news, την τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, αναφέρει η ανακοίνωση, την ανάγκη για υπεύθυνη και ουσιαστική επικοινωνία με τους πολίτες. Θα βρεθεί στην Τρίπολη ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Θα είναι και η ομάδα αλήθειας και ο κύριος Βορύδης, όλα αυτά στην Τρίπολη στις 19 του μήνα. Ετοιμάζονται και τα φεστιβάλς στους Δήμους, όλα αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Είπαμε, ο κύριος Παπασταύρου σήμερα, ο υπουργός, θα βρίσκεται στην περιοχή εκεί του Πάρνου, στο Κυπαρίσι, στη Λακωνία, το πρωί μέχρι το μεσημέρι, να προωθήσει έτσι και να γνωστοποιήσει το πρόγραμμα «Απάτητα Βουνά» και πολλές ακόμη εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε αναμονή και της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, σε λίγες ημέρες η ΕΡΤ με όλα τα κανάλια της και με όλους τους τρόπους θα μεταδώσει όλα τα παιχνίδια σε Μέξικο, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. 2-2 το φιλικό χθες της εθνικής μας με την Σουηδία εκτός έδρας, και έχουμε και άλλο φιλικό παιχνίδι και στο Παγκρίτιο και άλλες εκδηλώσεις στιβικές και όχι μόνο, και σε αναμονή της δημιουργίας του νέου Αστέρα Άκτορ σε όλα τα επίπεδα. Εξελίξει το ίδιο και στην Καλαμάτα και στις λοιπές ομάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου που βρίσκονται όλες στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει δηλαδή εκπροσώπηση στη Super League 2 του χρόνου, εκτός μόνο από τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα που είχε μια πολύ πολύ καλή πορεία φέτος. Περιμένουμε και τις εξελίξεις και στο γυναικείο τμήμα του Αστέρα Άκτορ, του Αστέρα Τρίπολης, που και αυτός, το γυναικείο τμήμα, οι γυναίκες έχουν υψηλές φιλοδοξίες στην επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Παναγιώτης Μαρκιόλος στη ρύθμιση του ήχου, τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Γαλανός επέλεξε τα τραγουδάκια και τα επιλέγει. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων σε λίγο. Σταύρος Ρουβαλάς ήταν κοντά σας όλη την εβδομάδα με την ανοιχτή γραμμή ζωντανά εδώ από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ένταξη εκεί τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύση ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμού και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο Νίκος Λιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Υπέρ της κύρωσης του νέου κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, τάχθηκε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τάχθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία. Παρόν δήλωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Ως μια βαθιά πολιτική επιλογή, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νέο κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, ο οποίος φέρει πλέον το όνομα του αποβιώσαντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος επισκέπτεται σήμερα, που γιορτάζεται η Μέρα Περιβάλλοντος Παγκοσμίως, την περιοχή της Κρεμαστής Λακωνίας μαζί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τους βουλευτές Λακωνίας και τους δημάρχους Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Νότιας Κοινουρίας και θα στείλει το μήνυμά του για το θεσμό των απάτητων βουνών. Τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της ελληνογαλλικής συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, των μεταφορών και της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας συζήτησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο ομόλογός του της Γαλλικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας στην Αθήνα σε εφαρμογή της υπογραφής σας διακήρυξης στρατηγικής εταιρικής σχέσης από τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις και υπογράμμισαν ότι οι υποδομές μεταφορών αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της ανθεκτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη θωράκιση των υποδομών και τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφερειάς Πελοποννήσου προχώρησε σε σειρά σημαντικών αποφάσεων που ανοίγουν το δρόμο για την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα, συντηρήσεις επαρχιακών οδών, αποκαταστάσεις βλαβών, καθαρισμούς του οδικού δικτύου και έργα οδικής ασφάλειας, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αναβολή για αύριο το πρωί έλαβε η απολογία του 49χρονου που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Το αίτημα κατατέθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη μελέτη της δικογραφίας και των στοιχείων της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η περάσπιση, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης παραδόθηκαν αργά το απόγευμα της Πέμπτης και δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη προετοιμασία της απολογίας. Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρηση στην Τρίπολη, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία της πυροσβεστικής χθες το μεσημέρι. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ενός από τα εμβληματικά μνημεία της Τρίπολης. Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από το γλύπτη Μάρκο Γεωργιλάκη στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης και διήρκησαν σχεδόν 3 μήνες, καθώς το άγαλμα έχει υποστεί φθορές από την πάροδο του χρόνου. Οι εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αλλαγή του σκελετού του αγάλματος, επισκευή ρογμών και αλλοιώσεων που είχαν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, πραγματοποιούνται ορισμένες εργασίες στο χώρο του βάθρου στην πλατεία Άρεως, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το μνημείο και να καταστεί δυνατή η επανατοποθέτηση του αγάλματος. Ο Ανδριάντας αναμένεται να έχει επανατοποθετηθεί στην πλατεία Άρεως μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων, σε συνεργασία για ακόμη μία χρονιά με το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου, παρουσιάζει το πλαίσιο των πολιτιστικών διαδρομών για το 2026 ένα ξεχωριστό κύκλο μουσικών εκδηλώσεων στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολιτιστικό εγχείρημα, όπου οι ρυθμοί της αρχαίας αρχιτεκτονικής συναντούν τους μουσικούς ρυθμούς της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημιουργίας. Απόψε, στο Ναό της Οκταβίας, κηρύσσεται η έναρξη με την ορχήστρα νέων του Μουσικού Σχολείου Albert Einstein και σηματοδοτείται έτσι η συνάντηση της νέας ευρωπαϊκής μουσικής ενέργειας με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του μνημείου. Διήμερο αφιέρωμα στον ποιητή Γεωργίο Σαραντάρη στον τόπο καταγωγής του, το Λεωνίδιο, θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Παλιό Γυμνάσιο, η μερίδα θα είναι αφιερωμένη στη ζωή το έργο για την πνευματική παρακαταθήκη του Γεωργίου Σαραντάρη, μία από τις σημαντικότερες και πλέον ιδιαίτερες μορφές νεοελληνικής λογοτεχνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, στον εξωτερικό χώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού, η συναυλία με μελοποιημένη ποιήση Σαραντάρη υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Στέφανου Καρδιόλακα και τη συμμετοχή παιδιών από τα γυμνάσια Λεωνιδίου και Τυρού και ενηλίκων θα αναδείξει τη διαχρονικότητα του έργου του Σαραντάρη, φέροντας το ποιητικό του σύμπαν πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό.
Την Κυριακή 21 Ιουνίου, δρομείς, περιπατητές και φίλοι του αθλητισμού θα ακολουθήσουν συμβολικά τη διαδρομή του Αποστόλου Παύλου από το αρχαίο λιμάνι των Κεχριών έως και την αρχαία Κόρινθο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Παύλια 2026. Ο Σύλλογος Αρκάδων Ρηβατών Οικολόγων καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου. Η συνέλευση θα γίνει την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο εντευκτήριο του Συλλόγου Βασιλείου Δεκάζου 9-11 στην Τρίπολη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμιακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Ο καιρός έθριος θα είναι σήμερα Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Από το Σαββατοκύριακο το σκηνικό γίνεται πιο καλοκαιρινό, καθώς η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Στην Κρήτη, καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ώρα είναι 15 περίπου λεπτά μετά τις 10 και εσείς είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και είμαστε εδώ για να την αποχαιρετήσουμε προσφέροντας εσάς όλες τις σημερινές μας μουσικές επιλογές, όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για σας. Ελπίζω να περνάτε καλά στην παρέα μας. Θα σας αποζημιώσουμε, θέλω να πιστεύω, με τις μουσικές μας επιλογές από την ελληνική και όχι μόνο δισκογραφία, με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο, να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα και τον Παναγιώτη Μαριόλα να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Έλα Πάρε Με και το Γιάννη Χαρούλη και τώρα ακούμε τη Σιρίνα και την Βιολέτα Ίκαρη.

Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη, Σιρήνα ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε, και τώρα πάμε όλοι μαζί να ανέβουμε σε μία τράτα με οδηγό τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, συγγνώμη.

Η Τράτα λοιπόν ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από το Θανάση Παπακοσταντίνου. Αχ, της αγάπης κρίμα, θα τραγουδήσει τώρα η Σοφία Γεωργαντζή.

Αχ, τη αγάπη. Κρίμα, ακούσαμε από τη Σοφία Γεωργατζή. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Η γέννηση του Αχιλλέα είναι ο τίτλος του. Θα το ακούσουμε από τον Κώστα Σμοκοβίτη. Μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Ήταν ο Κώστας Σμοκοβίτης, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε γέννησε το Αχιλλέα. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ο Γιώργος Γαλανός θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά, με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής.

Μπορεί να θα περάσει λοιπόν, φίλες και φίλοι, αισιόδοξα τα μηνύματα που αφήνουν και τα σημερινά μας και οι σημερινές μας μουσικές επιλογές, όμορφες καλοκαιρινές εικόνες και όχι μόνο, έρχονται για να κάνουν αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο όμορφο.

Κλωστιδεμένοι, ακούσαμε από τους Μπανδαλούσια και θα συνεχίσουμε με ένα θαλασσινό άνεμο, φίλες και φίλοι, τον γνωστό μας, τον γνωστό σε όλους μας Πουνέντι. Ένα τραγούδι λοιπόν με αυτό τον τίτλο, από τον Πουνέντι, θα το ακούσουμε από τον αξέχαστο Νίκο Παπάζογλου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο αξέχαστος Νίκος Παπάζογλου, ένας τραγουδιστής, φίλες και φίλοι, που πρόσφερε τόσα πολλά στο λεγόμενο νέο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τον Νίκο Παπάζογλου σε ένα ντουέτο του Θανάση Παπακοσταντίνου και της Ματούλα Ζαμάνη, «Ο Τριγητής» είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ήταν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και η Ματούλα Ζαμάνη, ο τριγητής. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα παλιό γνωστό λαϊκό τραγούδι. Το πλοίο θα σαλπάρει είναι ο τίτλος του. Εμείς θα το ακούσουμε σε διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Αυτός λοιπόν ήταν Νίκος Πορτοκάλογλου, τον ακούσαμε σε διασκευή στο πλοίο Θασαλπάρη. Φίλες και φίλοι, όμως ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει, οπότε στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ σε 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια και αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 11 σήμερα ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάει για θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικού, που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα στις 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση. Μπάλανε και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου είμαστε και εμείς εδώ, με Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό μας, και Παναγιώτη Μαριόλο. Είναι το δίδυμο της επιτυχίας, το δικό μας δίδυμο εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, η τεχνική μας, και ο Γεώργιος Γαλανός, εννοείται, με τις μουσικές του επιλογές. Σας αφήσαμε λίγο παραπάνω να ακούσετε και ένα-δύο τραγουδάκια πριν μπούμε για την έναρξη της εκπομπής, όπου ακούγεται ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί μας ακούτε ζωντανά ταυτόχρονα με την παραγωγή που γίνεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, και οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα στην ΕΡΤ Καλαμάτας είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες που μας ακούτε στα FM στην ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4, φυσικά και από το διαδίκτυο μέσω ίντερνετ, αν γράψετε είτε ΕΡΤ Καλαμάτας ή ΕΡΤ Τρίπολης στην Google, θα βγει το link που πατάτε πάνω και ακούτε ζωντανά την εκπομπή αυτή την ώρα. 11 και 17 πρώτα λεπτά έχουμε πάει ήδη για σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου στην ΕΡΤ Τρίπολης, η συχνότητα στα FM γνωστή σε όλους εδώ στην περιφέρεια και την περιοχή μας, το νομό Αρκαδίας, 101,5 για τα FM. Και βέβαια μέσω διαδικτύου και στην ΕΡΤ Τρίπολης μπορείτε να μας ακούτε από τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο όπως είπαμε πριν, στην Google, μια αναζήτηση ΕΡΤ Τρίπολης, κάνετε ένα κλικ, σας βάζει στο link, πατάτε ακούστε live και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, οπουδήποτε. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή μπορεί να μας ακούνε, Μαρία, στο εξωτερικό, σε ένα μακρινό νησί εδώ στην Ελλάδα, εννοείται, το και στο εξωτερικό και εσωτερικό και παντού. ΕΡΤ Τρίπολης, Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Βλέπω στο εορτολόγιο μας για σήμερα 5 Ιουνίου, λοιπόν, είναι και Παρασκευή. Πολύ ωραία μέρα, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία για κανέναν για ημέρα Παρασκευή. 5 Ιουνίου λοιπόν βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος και Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Εορτάζουν σήμερα 5 Ιουνίου Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλωνας Απόλλων, Νικανδρία Νίκη, Νίκανδρος, Σελινιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σελινιάδα, Σελινία και Σελήνη. Σήμερα 5 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή. Οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικές, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, έφυγε αυτή η συννεφιά που είχαμε χθες και ο αέρας, έπεσαν και οι άνεμοι, μια χαρά είναι, καταλαβαίνω στη Μεσσηνία τι θα γίνεται και στα παράλια της Αρκαδίας, γιατί πολλοί που δεν ξέρουν από Αρκαδία θεωρούν ότι είμαστε έτσι μόνο το ορεινό κομμάτι, η Τρίπολη, τα ορεινά χωριά που έχουμε εξαιρετικά για χειμερινές διακοπές κτλ. Αλλά έχουμε και το παραλιακό μας τμήμα, νότια και βόρεια Κινουρία. Να ακούτε βόρεια Κινουρία και θεωρείτε όπα βόρεια Κινουρία είναι παραλιακή. Όχι, βόρεια Κινουρία ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της να βρέχεται από θάλασσα. Γι' αυτό έχετε στο νου σας και την παραλιακή Αρκαδία που είναι εξαιρετική, και με νότια Κινουρία βέβαια, που όλο το κομμάτι μετά από Κυβέρι, να το πω έτσι, μετά Ξηροπήγαδο, κάτω Βέρβαινα, παράλιο Άστρος, συνεχίζουμε με Άγιο Ανδρέα, Κορακοβούνι πρώτα Άγιο Ανδρέα, συνεχίζουμε με Τυρό και φτάνουμε μέχρι το Λεωνίδιο κάτω, όπου είναι εξαιρετικό όλο αυτό το κομμάτι. Σας ενημερώνω για όσους δεν το γνωρίζετε να το έχετε στα υπόψη. Μπαίνουμε και σε διακοπές σε λίγο, ο κόσμος προγραμματίζει, κάνει ράνι, έχετε στο νου σας όλο αυτό το κομμάτι. Πάμε όμως να δούμε τι θα αναλύσουμε σήμερα στην αθλητική σας ενημέρωση και την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ που έρχεται ο Μπαράλες. Παναγιώτη, έρχεται. Πάμε αεροδρόμιο. Θα κουβαθεί, απ' τι γίνεται εδώ. Είμαστε ικανοί να γίνει και αυτό. Μπαράλες έρχεται για παίκτης όμως. Μακάρι να ερχόταν για παίκτης. Λίγο μεγάλος τώρα, πάει στα 40, πόσο είναι εκεί. Εκεί 39, κάπου εκεί είναι. Θα μου πεις ο Ρονάλντο παίζει 41 στο Μουντιάλ. Ένα, αλλά είναι ο Ρονάλντο. Εντάξει. Μπαράλες που έρχεται να αναλάβει ρόλο και θέση, θα τα δούμε αναλυτικά. Περιμένουμε μεταγραφές όμως από τον Αστέρα. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι. Τώρα που φτιάχνεται το σχήμα για την οργάνωση και των μεταγραφών και το πώς θα είναι η δομή στα ποδητήρια και όλα τα υπόλοιπα, θα ξεκινήσουν και οι μεταγραφές πιστεύω. Μεταγραφές έχουμε στην Καλαμάτα όμως. Καλαμάτα έχει πάρει ήδη 3 παίκτες, ξένους, όχι Έλληνες, και έχει συμφωνήσει και με άλλους από ό,τι ξέρουμε και περιμένουμε και ανακοινώνουν καθημερινά ποδοσφαιριστές. Θα τους δούμε ποιους έχουν ανακοινώσει και ποιος θα ανακοινωθεί σήμερα, ίσως και την ώρα που μιλάμε να έχουμε ανακοίνωση και γίνεται η εκπομπή. Θα δούμε λοιπόν και της Μαύρης Θύελλας τα νέα, εννοείται, της Καλαμάτας, που είχαμε και μια επίσκεψη εκεί του κυρίου Βρούτσι, αφού βρέθηκε στην Μεσσηνία για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, για το στάδιο, τι υπόθηκε θα τα δούμε εκεί πέρα για να ακούσει ο κόσμος. Η Εθνική μας έπαιξε χθες ένα φιλικό με τη Σουηδία, η Σουηδία που θα βρίσκεται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εμείς δυστυχώς δεν θα είμαστε. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Για ένα ημίχρονο νομίζω ήμασταν εξαιρετικοί για 50 λεπτά, μετά έγιναν οι αλλαγές, όμως αυτά όλα τα παιχνίδια είναι για μένα χωρίς ουσία, μόνο για να διατηρούνται σε μια κατάσταση παίκτες και για να βλέπει και ο προπονητής κάποια πράγματα, γιατί μετά όταν θα επιστρέψουμε για να παίξουμε στο Nations League θα είναι τελείως διαφορετική κατάσταση, με άλλη προετοιμασία, με άλλα δεδομένα κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουν τα παιχνίδια και γίνονται. Ισοπαλία λοιπόν 2-2, έβαλε μέχρι και γκολ με το δεξί πόδι ο Τσιμίκας. Το δεξί, έτσι. Αριστεροπόδαλος κλασικός. Έβαλε γκολ με το δεξί. Και βέβαια ο Μασούρας ήταν η σκόρερ για την εθνική. Θα δούμε λίγο έτσι κάποια πραγματάκια για την εθνική μας ομάδα, που έχει ένα ακόμα φιλικό την Κυριακή στο Παγκρίτιο 10 η ώρα με την
τετράκες παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, που δεν πήγε πάλι στο παγκόσμιο κύπελο Ιταλία. Δηλαδή αν ήμασταν η Ιταλία, ξέρετε, θα γινόταν στην Ελλάδα, θα τα είχαμε κάψει όλα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που δεν πάει σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου η Ιταλία, που έχει κερδίσει 4 φορές το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, 5 το έχει πάρει η Βραζιλία. 4 η Ιταλία, 5 η Βραζιλία, που είναι τις περισσότερες φορές. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Γιατί δεν τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Ενώ έχουμε σήμερα και το δεύτερο παιχνίδι για τα μάτς που γίνονται και θα γίνουν για την Greek Basketball League, και μιλάμε για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έγινε το 1-0 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως έγινε με διαμαρτυρίες και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα σήμερα 9 η ώρα το βράδυ, ΕΡΤ 2 Σπορ ζωντανά το παιχνίδι, ραδιοφωνικά ΕΡΑ Σπορ, 9 η ώρα στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Εκεί ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνει το 1-1, γίνει το 0-2, τότε θα είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα και θα πάει για σκούπα ο Ολυμπιακός. Αλλά αν γίνει το 1-1, έχει ακόμα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού. Θα δούμε όμως, βλέποντας και κάνοντας, γιατί θεωρίες και σχόλια μπορεί να κάνουμε για οτιδήποτε. Η απόφαση της Super League 2, εκεί που είχαμε τις ομάδες που θα παίξουν στη νέα Super League 2 τη νέα χρονιά, έρχεται και η απόφαση της πρωτοβάθμιας της πρωτοβάθμιας επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου στο πύργο Ζάκυνθος δεν αφαίρεσε βαθμό ή βαθμούς από την ομάδα του πύργου, η πρωτοβάθμια πάντα, ξαναλέω, θα έχουμε και δευτεροβάθμια και τα υπόλοιπα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάποια πράγματα για το νέο χάρτη της Super League 2, και μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε και τον Αστέρα Β, που παίζει στην ενιαία πλέον Super League 2, 16 ομάδες που θα παίζουν όλες σε έναν όμιλο, και νομίζω αυτό είναι το κανονικό πρωτάθλημα της παλαιάς Β' Εθνικής που λέγαμε. Θα γυρίσουμε κάπου εκεί σε κάποια χρόνια που ήταν εξαιρετική Β' Εθνική.

οι ομάδες από κάθε όμιλο. Αν προλάβουμε σήμερα, τα πούμε που δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε και ένα ειδικό θεματάκι με ένα φιλικό, μάλλον φιλικά παιχνίδια παλεμάχων που θα γίνουν στην Μεσσηνία. Θα έχουμε έτσι μια αναφορά εκεί, μια συζήτηση με πολύπλευρη αντιμετώπιση όχι μόνο των φιλικών αγώνων, τον λόγο που θα γίνουν τα παιχνίδια αυτά. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού και επειδή μας ακούνε ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας, θέλουμε να ακουστεί και να βγει στον αέρα αυτό που θα συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Θα ξεκινήσουμε τώρα το Αστέρα Άκτορ της αρκαδικής ομάδας που όπως όλες αυτή την περίοδο κάνουν το σχεδιασμό τους, ψάχνουν παίκτες, συζητούν με ήδη υπάρχοντες για ανανεώσεις συμβολέων για κάποιους που θα λύσουν τα συμβόλαιά τους, και αυτό εννοείται ότι συμβαίνει και στην αρκαδική ομάδα, στον Αστέρα Άκτορ. Το ότι έχει οργανωθεί και αρχίζει να οργανώνεται στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα και στελεχώνουν πλέον, αφού ήδη ο Σάββα Τσαμπούρης και οι συνεργάτες του, υπάρχουν δύο σκάουτερ που έχει φέρει μαζί του, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Περιμένουμε και αυτή την ανακοίνωση και βέβαια με κάποιες εκαθαρίσεις σε εισαγωγικά, μην το παρεξηγείτε. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Και με το Χερόνιμο Μπαράλες, βέβαια, τον αρχισκόρερ στην ιστορία της αρκαδικής ομάδας, αρχισκόρερ με όλη τη σημασία της λέξεως και χωρίς καμία αμφισβήτηση για τον Χερόνιμο Μπαράλες, τον Αργεντινό που έγραψε και γράφει, θα συνεχίσει να γράφει ιστορία σε άλλο πόστο, θεωρώ, με τον Αστέρα Άκτορ. Το θεωρώ, είναι για την ιστορία. Αν καταφέρει να κάνει κάποιες επιτυχίες η ομάδα του Αστέρα, και να είναι και ο Χερόνιμο Μπαράλες μέσα στο team, αυτό εννοούμε, γιατί ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει τώρα θέμα να αγωνιστεί ο Χερόνιμο Μπαράλες. Θα φορέσει το κουστούμι και τα υπόλοιπα, το κοστούμι του κτλ. Αλλά τον βλέπω πιο σπορτίβ. Δεν τον βλέπω με κοστούμι και τα υπόλοιπα. Θα είναι πιο σπορτίβ ο Χερόνιμο Μπαράλες. Θα είναι πολύ κοντά σαν ποδοσφαιριστής, ας πούμε. Και θα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις έχοντας εμπειρία και από το χορτάρι μέσα, από το γήπεδο, αλλά και στο πόστο που θα είναι σαν team manager. Αυτό λέει η πληροφορία και αυτό λένε οι άνθρωποι που έχουμε συζητήσει, ότι αυτό το πόστο θα έχει. Θέλουμε να τον δούμε όμως να είναι ενεργός και να είναι χωρίς να βρίσκεται στο περιθώριο, αν το βλέπουμε, και να ασχολείται πάρα πολύ με την ομάδα, και αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα που τον επέλεξε η διοίκηση για να τον φέρει.

Επειδή είπαμε ότι θα έχουμε μία συζήτηση στις 12 παρά 20 για ένα πολύ σημαντικό αγώνα παλεμάχων, που δεν είναι μόνο ένας αγώνας ποδοσφαίρου, είναι μία αθλητική και κοινωνική εκδήλωση, δεν είναι στη Μεσσηνία, απλά συμμετέχει η ομάδα της Μεσσηνίας, ο ιστορικός Μεσσηνιακός. Στη Σπάρτη θα διεξαχθεί αυτό το φιλικό την Κυριακή. Θα σας πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στο ποδόσφαιρο των παλεμάχων, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και θα μας δώσει τα φώτα του για την Σελέστε, την βετεράνων, την ομάδα βετεράνων με Equal Team, που εδώ και αρκετά χρόνια, από το 1985, ασχολείται με παιχνίδια για τέτοιες κοινωνικές εκδηλώσεις αλλά και αθλητικές. Θα τα ακούσετε όλα αυτά στις 12 παρά 20, όπου θα ξεκινήσουμε την επαφή την τηλεφωνική μας.

0: Περιμένουμε μεταγραφές λοιπόν για τον Αστέρα Actor και είσαστε στην αναμονή για να μάθετε τα νέα όταν υπάρξει κάτι χειροπιαστό και δεδομένο, έτσι. Όταν θα υπάρξει κάτι σίγουρο θα το μάθετε από εμάς, και αν έχουμε και εκπομπή και άμεσα, όπως εχθές ας πούμε ακούσατε για τον Παράλλες, ότι υπάρχει αυτό το θέμα και τις αποπομπές κάποιων στελεχών που ήταν στην ομάδα, μην το λέω από πομπές, λάθος είναι αυτό, να πω τις λύσεις συνεργασίας που έγινε με κάποια πρόσωπα που τα αναφέραμε και χθες, και οτιδήποτε άλλο για τον Αστέρα Actor και για τα άλλα σωματεία που υπάρχουν, και είμαστε ενήμεροι, τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, περάσαμε λίγο τις 11.30, δεν μας πειράζει όμως, δροσιά έχουμε, μια χαρά είναι. Γιώργο, εσύ δροσίζεσαι? Πάμε σε διαλυματάκι και θα τα δούμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Ψαμε, η ώρα είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας να σας πούμε πράγματα, γιατί μετά θα μπούμε στην συζήτηση για το παιχνίδι που έχουμε στην Σπάρτη την Κυριακή, αγώνα βετεράνων με πολλές και που με πολλές πλευρές και πολλά θέματα που θα γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι βετεράνων. Να πούμε λοιπόν για τη Μαύρη Θύελλα που συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα έχουμε και την τρίτη υπογραφή επίσημα για 2 χρόνια του παίκτη που από την αρχή, όταν ξεκίνησε η μεταγραφολογία, ακούστηκε το όνομά του. Είναι ένας κωνσταρικανός επιθετικός, ο Κένεθ Βάργκας, που ανήκει στη Χάρτς, τη σκοτσέζικη ομάδα, αλλά παίζει δανεικό σε ομάδα της χώρας του στην Κωνσταρίκα, είναι 24 ετών και λένε οι πληροφορίες ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα. Θυμίζουμε, η πρώτη μεταγραφή από τη στιγμή που ανέβηκε στη Super League 1 είναι η πρώτη της μεταγραφή, ο Μαρσελίνιο Καρεάσο, ο Κολομβιανός 26χρονος μέσος με συμμετοχή στο πρωτάθλημα στην προηγούμενη χρονιά της Κύπρου αλλά και της Μολδαβίας, στην Σέριφ Τιράσπολ στη Μολδαβία και στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο, ενώ ο Χούλιο Αλόνσο και αυτός έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Καλαμάτα, ο 27χρονος αριστερός μπακ Ισπανός για 2 χρόνια, και οι 3 ξένοι παίκτες που μένει να ανακοινωθεί επίσημα και ο Κένεθ Βάργκας για 2 χρόνια. Είναι 2 έτη οι συμφωνίες που έχουν κάνει και τα συμβόλαια για να τους δούμε στη Super League 1 με την ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει να κινείται η κατάσταση στην μεσσηνιακή ομάδα. Περιμένουμε να δούμε όμως τι γίνεται και με τους παίκτες που έχουν συμβόλαια, και είναι αρκετοί αυτοί, αν θα παραμείνουν, αν υπολογίζονται από τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και αν πάνω σε αυτόν τον κορμό που υπήρχε την περσινή περίοδο θα χτιστεί η ομάδα της Καλαμάτας για τη σεζόν που θα παίξει στη Super League 1 και είναι το 2026-27, η επιστροφή μετά από 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία, και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσει η μεσσηνιακή ομάδα και γενικά η διοίκηση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το ότι βρίσκεται στη Super League 1. Πρέπει να κάνει τα πάντα για να αξιοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία που έχει γίνει, και η ομάδα κατάφερε μέσα στα χρόνια που προσπάθησε ο Γιώργος Πρασάς να βρεθεί στη Super League 1 να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και γίνει ανσανσέρ, δηλαδή υποβιβαστεί πάλι, ξαναπροσπαθεί να ξανανεύει. Κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την Κηφισιά, και η Κηφισιά είναι οδηγός κυρίως στη δεύτερη χρονιά. Το επισημαίνω, το ξαναλέω, το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι η Κηφισιά τη δεύτερη χρονιά που ανέβηκε όταν κέρδισε την Καλαμάτα πέρυσι στις καθυστερήσεις μέσα στην παραλία εκεί στο στάδιο, κράτησε αρκετούς παίκτες από αυτούς που είχε στην Super League 2, έκτισε πάνω σε αυτή την κατάσταση και κατάφερε και καλό ποδόσφαιρο να παίξει και να πολιθούν παίκτες της στον Παναθηναϊκό, ας πούμε ο Παντελίδης και βέβαια ο Τετέι, και να έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία και φυσικά τη χρονιά που τελείωσε στη Super League 1 χωρίς να κινδυνεύσει για υποβιβασμό, παρότι έπαιξε στα play out, ήταν πάρα πολύ καλή και θα μπορούσε ίσως, αν δεν είχαν φύγει και κάποιοι παίκτες, να παίξει και στο πιο πάνω group, στο 5-8. Αυτή είναι η δική μας άποψη, σας το έχουμε πει από πέρυσι, πρέπει να το δείτε και εκεί στη Μεσσηνία να δρομολογηθούν οι καταστάσεις όπως περίπου έκανε και η Κηφισιά. Καμία ομάδα βέβαια δεν είναι ίδια, καμία δεν έχει την ιστορία της άλλης, καμία δεν έχει τη φανέλα της άλλης, και ειδικά η Καλαμάτα έχει μια βαριά φανέλα, όμως οι φανέλες δεν παίζουν μπάλα, παίζουν ποδόσφαιρο οι διοικήσεις, οι προπονητές και οι παίκτες. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι ενωμένο για να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο. Το μπάσκετ, να πω ότι σήμερα έχουμε το δεύτερο Game 2, δεύτερο παιχνίδι για την Greek Basketball League. Έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο Telecom Center, στο ΆΚΑ. Εκεί έχει γίνει ήδη το 1-0 στο ΣΕΦ, όπως έγινε με τις διαμαρτυρίες των Παναθηναϊκών, και πραγματικά δεν είναι και αβάσιμες οι διαμαρτυρίες, υπήρχαν έτσι κάποια δυτικά λάθη,
Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το 1-0 έχει ήδη γίνει και έχουμε το δεύτερο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θέλει να το φέρει στα ίσια και να παλέψει μετά για να κάνει ένα break, να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Θα θέλει μία νίκη ακόμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και εντάξει, είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός, όχι σήμερα, γενικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Άσχετα με τις διαιτησίες, άσχετα με τα υπόλοιπα, είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, ο κάτοχος της Ευρωλίγκα.

0: Συνεχίζουμε, είμαστε 11 και 41 λεπτά εδώ στο σταθμό της ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 για τα FM. Ακουγόμαστε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, η εκπομπή μας μπάλανε και γυρίζει. Σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα ακούσουμε έναν φίλο, έναν συμπαίκτη, έναν συνάδελφο, όπου θα μας πει για μια πολύ σημαντική αθλητική και κοινωνική εκδήλωση που θα γίνει στη Σπάρτη την Κυριακή, με πολλές πτυχές και βαρισίμαντο κοινωνικό μήνυμα. Είναι ο Δημήτρης Πιερουτσάκος να μας ενημερώσει λοιπόν για αυτό το φιλικό αγώνα παλεμάχων της Σελέστε. Δημήτρης Πιερουτσάκος, ιδρυτής της Σελέστε Veterans Equal Team, μεικτή παλεμάχων Λακωνίας και βέβαια άνθρωπος του ποδοσφαίρου, κυρίως με πολλές γνώσεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και συνάδελφος, γιατί κάνει και εκπομπές και έχει και ταυτότητα δημοσιογράφου. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, και την καλημέρα μας στις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Για πες μας, τι ετοιμάζετε την Κυριακή? Πολύ σημαντικό, διαβάζω, έτσι, φιλικό παιχνίδι βετεράνων, όμως με στόχευση συγκεκριμένη.
1: Ναι, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή εδώ στη Σπάρτη, με την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης, με την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου Νοτιού Ελλάδας και Νήσων, αλλά και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε έναν από τους πιο ιστορικούς σύλλογους της Ελλάδας, ο οποίος έχει και το πρώτο καταστατικό του 1888. Μιλάμε για το Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ομάδα βετεράνων του, οι οποίοι όμως, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη προηγουμένως, θέλουν μαζί μας να δώσουν ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία, ενάντια στις κακοποιητικές συμπεριφορές και κυρίως ενάντια στο νοσηρό φαινόμενο των γυναικοκτονιών, το οποίο δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός στη χώρα μας, αντί να μειώνονται τα κρούσματα, δυστυχώς αυξάνονται, και όλα αυτά γίνονται υπό τη σκιά του πρόσφατου αντίστοιχου γεγονότος που έγινε στη Καλαμάτα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένα περιστατικό που όλους μας έχει συγκλονίσει και, όπως είπες, δυστυχώς αυξάνονται όλα αυτά, αντί να μειώνεται η κατάσταση, και η ενδοοικογενειακή βία, τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι πολλές χιλιάδες, βλέποντας και ακούγοντας τα ρεπορτάζ. Ποιοι θα είναι εκεί παρόντες στο φιλικό αυτό των βετεράνων και από τις δύο πλευρές?
1: Ναι, έχουν καταρχήν από την αποστολή της Καλαμάτας, θα είναι παρόντες, συμμετέχουν στην αποστολή και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Καλαμάτας, ο κύριος Κριτσοτάκης, με τη σύζυγό του. Να τονίσουμε ότι ο κύριος Σωτήρης Κριτσοτάκης, φίλος μας, είναι και ποδοσφαιριστής, βετεράνος ποδοσφαιριστής του Μεσσηνιακού. Θα βρίσκονται κάποιοι δημοσιογράφοι. Σε μια συμβολική κίνηση θα συνοδεύουν την αποστολή των ποδοσφαιριστών και αρκετές κυρίες και δεσποινίδες, μια και το θέμα αφορά την υπεράσπιση της γυναίκας και την προστασία της από αυτά τα νοσηρά φαινόμενα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Και από τη δική μας εδώ την πλευρά, από την πλευρά της Λακωνίας, για να το πω έτσι, έχουν προσκληθεί να απευθύνουν σύντομη ομιλία και χαιρετισμό εκπρόσωποι του Δήμου, εκπρόσωποι της περιφέρειας, πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές κτλ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα δοθεί ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, γιατί, όπως είπαμε Βασίλη, τα πράγματα δυστυχώς χειροτερεύουν αντί να βελτιωνόμαστε. Το πρόβλημα αφορά, φαίνεται, ολόκληρη την κοινωνία. Είναι μια λάθος νοοτροπία η οποία επικρατεί, και παρότι η κοινωνία μας δηλώνει και παριστάνει ότι είναι προοδευτική και σύγχρονη, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικά φαινόμενα που ανήκουν στο μεσαίωνα. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε το κοινωνικό μας μήνυμα, όπως είπες πολύ σωστά, και εγώ προσωπικά, αλλά και ο σύλλογος τον οποίο έχουμε, είναι ενάντια σε κάθε μορφή βίας, ειδικά ενδοοικογενειακής και των γυναικών. Αγωνιζόμαστε για την ισότητα των δύο φύλων, γι' αυτό και παίζουμε, είμαστε η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που στους φιλικούς μας αγώνες, μέσα στο ρόστερ, το αγωνιστικό, συμμετέχουν και γυναίκες μαζί με τους άντρες. Δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι σεβόμαστε τη γυναίκα και ότι δεν την περιθωριοποιούμε.
0: Ναι, equal game λοιπόν. Θα είναι και παίκτριες, κορίτσια που θα συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι βετεράνων, να μπορούμε να το πούμε έτσι, που είναι και βετεράνοι βέβαια. Και το κάνει συχνά αυτό, έτσι, Δημήτρη?
1: Ναι, εμείς και ο Σύλλογός μας το έχουμε αρχίσει εδώ και 8 χρόνια αυτό να το εφαρμόζουμε. Είναι μια οδηγία της FIFA και της UEFA, δηλαδή δεν είναι κάποια δική μας σκέψη. Εμείς απλά είδαμε το δίκαιο του αιτήματος και την υιοθετήσαμε. Είναι λοιπόν μια οδηγία της FIFA και της UEFA που λέγεται Equal Game. Έχει να κάνει με την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες και την ίση αντιμετώπιση ανάμεσα στις ποδοσφαιρίστριες και τους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό βρίσκεται σε αλματώδη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Έχει επισήμως προαναγγείλει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA, ότι θα δοθούν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με συγχωρείτε, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Και αν κοιτάξουμε, εσύ Βασίλη που γνωρίζεις πολύ καλύτερα από ποδόσφαιρο, βλέπεις ότι τις ξένες χώρες, ας πούμε στην Ισπανία ένα παράδειγμα, γεμίζουν στάδια με 80 και 90.000 κόσμο σε αγώνες γυναικών. Εμείς εδώ απέχουμε βέβαια ακόμη από αυτό, αλλά τρέχουμε κι εμείς να προλάβουμε, ελπίζουμε.
0: Υπάρχει ανάπτυξη πάντως, αυτό είναι γεγονός, δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε. Εσύ ήσουν από τους πρώτους που είχες δει, είχες διαβάσει, να το πω έτσι, ότι πάει η κατάσταση στο γυναικείο ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί. Είχες ασχοληθεί και έχεις ασχοληθεί σαν τεχνικός διευθυντής σε ομάδες που τώρα οι παίκτριες που είχατε στις ομάδες που βρισκόσουν και εσύ είναι πρωταγωνίστριες, νομίζω, ή κάνω λάθος, νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Προχωράει πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι, όπως το είπες. Εγώ σε ό,τι αφορά καθαρά το ποδόσφαιρο γυναικών έχω ασχοληθεί και έχω διατελέσει ως γενικός διευθυντής σε 5 ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών σε όλες τις κατηγορίες.
0: Ναι, να μας εισπείς, Δημήτρη.
1: Ναι, στην Αλφα Εθνική υπήρξα διευθυντής στον Ατρόμητο Αθηνών και στην Αγία Παρασκευή, τη Σάντα, την περίφημη Σάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Β' Εθνική ήμουνα διευθυντής στον Ίκαρο Πετρωτού Πατρών και στη Γ' Εθνική ήμουνα διευθυντής στη Νίκη Προαστίου Πατρών, αλλά και στην ομάδα εδώ της Σπάρτης πριν από 2-3 χρόνια.
0: Ο Παναγιώτης μου λέει εδώ ότι η Σάντα κάνει φασαρίες εκεί, τα κορίτσια της. Εδώ
1: φασαρίες.
0: Ο τεχνικός μας. Κάνουν φασαρίες.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ θα είμαι αντικειμενικός και ειλικρινής.
0: Έτσι,
1: η Σάντα πολλές φορές διεκδικούν οι άνθρωποι της και κυρίως το διοικητικό της επιτελείο, διεκδικούν κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, διεκδικούν ίση αντιμετώπιση, γιατί πρέπει να ξέρουμε, Βασίλη, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από μένα γιατί έχεις αγωνιστεί και σε υψηλότερες κατηγορίες, ότι στο ποδόσφαιρο δεν αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο, όπως και στη ζωή. Υπάρχουν, ας πούμε, οι μεγάλες ΠΑΕ, υπάρχουν οι ομάδες, υπάρχουν οι ομάδες των μεγαλοπόλεων και οι ομάδες της επαρχίας. Η Σάντα πάντως είναι ένα ιστορικό σωματείο, έχει δικό της κόσμο, έχει και αντρική ομάδα που είναι χρόνια στην ΕΠΣ Αθηνών, έχει το θρηλυκό γήπεδο του Νότου, το οποίο είναι καυτή έδρα για κάθε αντίπαλο, είτε μιλάμε για το γυναικείο τμήμα της, είτε μιλάμε για το αντρικό τμήμα της. Και όπως είπες, όντως τα πράγματα προχωράνε. Είναι θετικό ότι οι μεγάλες ΠΑΕ, όπως και εσείς εκεί στην πόλη σας, ο Αστέρας Τρίπολης, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια.
0: Έφτασε στον τελικό Αστέρας φέτος τα κορίτσια.
1: Ναι, πραγματικά, οπωσδήποτε. Βέβαια, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μέσα σε 2-3 χρόνια από όταν δημιούργησε, ας πούμε, τη μεγάλη ομάδα. Απ' την άλλη, βλέπουμε όλες οι ομάδες. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει με πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι σίγουρο από όσους γνωρίζουν ότι στα επόμενα 2 χρόνια η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού θα βρίσκεται στην Αλφα Εθνική. Προϋπήρχαν οι καλές ομάδες, οι μόνιμα καλές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, που ήταν, ονομάζονται οι κοπέλες του ΠΑΟΚ, οι Σόβιες πρωταθλητές, γιατί έχουν πάρει 20-21 τίτλους. Πάντως βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός, και να μην ξεχάσουμε την ΑΕΚ. Έτσι, η ΑΕΚ έχει κάνει και αυτή άλματα.
0: Ήταν και πρωταθλήτρια η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Και ταμπλούχος και εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Champions League γυναικών. Λοιπόν, οπότε έχει άνοδο, όπως είπε,
0: έχει,
1: το
0: Βασίλη,
1: το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ανακεφαλαιώνουμε, Δημήτρη, για την Κυριακή, να πούμε τι ώρα και πού θα γίνει το παιχνίδι βετεράνων για να κλείσουμε την συζήτησή μας.
1: Βεβαίως. Θα υποδεχθούμε λοιπόν με χαρά τους φίλους και συναδέλφους μας του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Ιωάννου Σπάρτης την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών και των αποστολών στα αποδυτήρια θα γίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι ομιλίες θα αρχίσουν γύρω στις 5:20, το αργότερο στις 5:30. Μετά θα ακολουθήσει ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου στις 6 ανάμεσα στη Σελέστε και στο Μεσσηνιακό. Και θα ακολουθήσει η δεξίωση που θα δεξιωθούμε τους φίλους μας, τους Μεσσήνιους, σε κεντρικά καταστήματα στη Σπάρτη. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, είναι ελεύθερη είσοδος και ας έρθουν όλοι να απολαύσουν και μια ξεχωριστή εμπειρία στο αθλητικό κομμάτι, αλλά προπάντων να ακούσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από εκπροσώπους του Δήμου, της πολιτικής ζωής και του αθλητικού κόσμου.
0: Να ακούσουν και να πάρουν τα μηνύματα, πολύ σωστό Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε και εμείς εκεί, συνήθως βρισκόμαστε,
1: Όσον αφορά εσένα, φίλε Βασίλη, όμως θα επιβάλλω πρόστιμο, γιατί είσαι πολύ απαραίτητο στην ομάδα. Είσαι πολύ απαραίτητο και το γνωρίζεις.
0: Δεκτώ αυτό. Το πρόστιμο, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω.
1: Ξέρουμε βέβαια ότι οι υποχρεώσεις σου είναι μεγάλες και ότι δεν λείπεις ποτέ από κοντά μας και είναι χαρά και τιμή για εμάς που ένας ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος σαν εσένα και ένας άνθρωπος σαν εσένα είναι στο πλευρό μας σε τέτοιου είδους δράσεις και φιλικούς αγώνες.
0: Δημήτρη,
1: το πρόστιμο δεν
0: πολύ.
1: Το αποφεύγεις όμως.
0: Θα πάμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να πω, εντάξει, και να είστε όλοι καλά εκεί, μην προκύψει κάτι απρόοπτο. Αυτό είναι στους βετεράνους, αυτό πρέπει να ευχόμαστε όταν παίζουν ποδόσφαιρο. Και βέβαια το μήνυμα που θα περάσει προς τις γυναίκες κυρίως και τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί και θα το ακούσει, θα το διαβάσει, θα το δει. Σε ευχαριστούμε
1: εμείς,
0: πολύ.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε και εσένα προσωπικά, αλλά και τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Τρίπολης που μας δίνουν το βήμα του λόγου για να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτές μας τις προσπάθειες. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: Καλό
1: πολύ.
0: Μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια.
0: Και από εμάς, καλό μεσημέρι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με το σχόλιο και τη συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη Πιερουτσάκο, άνθρωπο του ποδοσφαίρου και ο ιδρυτής του Συλλόγου Βετεράνων Σπάρτης με την ονομασία Celeste Veterans Equal Team και μία μεικτή δηλαδή όπου μπορεί και παίζει παιχνίδια σε όλη την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε εχθές μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικού που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπέδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστό σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, μία, όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

φόνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογεί το σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψη μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι, αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικία άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφεσαν στο σημείο από το Γραφείο Αντιμετώπισης Σύνδεκο Γυναικής Βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της. Απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Ο Ιστορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβη σε βάρος της, σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700 το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννου Λάρισας για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιον του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελή σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον. Μάλιστα. Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, ναι, Γιάννη, ναι, αφού δήλωναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη και αστραπιαία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέθεταν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων, και συνέλαβαν επαυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευαστέως υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου. Μάλιστα. Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθήσει το κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσει φιάλε έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριά, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντε δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτου, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, τον οποίο για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιση στην μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Απίστευτο.
4: Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές του πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρικαλά. Πριν από 15-15 λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδερφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοοικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: μάλιστα, την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερες, η ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της κυροπραξίας που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

0: να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Φραποβδής για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες στάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους αύξησης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετούς στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία

0: απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
1: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
1: Μάλιστα,
0: είναι μια
1: πράγματα.
0: Κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εθνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο Κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
1: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
3: Σε
1: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί, κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων. Εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Πήγε.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Θα ακολουθήσει και το κέντρο υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο κέντρο υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι. Από τη Σύρο πράγματι σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση. Ωστόσο, με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισχές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουρασγερόπλιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
0: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
1: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
0: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο Μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα Πλατανίδια και το Μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών ιδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΜ.
1: Ναι.
0: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πήλαιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακαραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, τη σχολή αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, περιλαμβάνει το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, ναι, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
6: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρηγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ. Και ναι, αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, mm-hmm, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
7: Ακριβώς στο
1: πολύ
7: κέντρο
1: σημαντικό.
7: Όμως, στο Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπετε. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
8: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε, του ζητούσε.
8: Κοιτάξτε, είναι... η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι οι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
8: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
8: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή, ναι, σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού, ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο, mm-hmm, και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή,
8: τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
8: Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου,
8: τον
1: Οκτώβρη.
8: Ωραία.
1: Έτσι. Έχετε δίκιο.
8: Έγινε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102FM η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
9: το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δίκτυο της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
10: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδη δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
12: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταρτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
12: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με, με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Ήρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη, έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόορη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 26 εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι που προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλαίου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε γνωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή.

0: και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30 στην Δάφνο του Χουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το 19 βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβερνητική προκαμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μεγάλο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
1: Ως εκλογικό συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
0: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύνομη πληροφορία σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές εμφάνσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτήριά μας, την Τόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Τόνα. Η επιλογή και του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
2: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για την Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
2: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
1: Βέβαια. και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
4: του κύριου Δούκα.
3: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
1: Και από το Πασόκ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστής με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα. Να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
7: Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούν όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
6: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
7: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
4: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
7: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
4: έτσι,
7: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
4: απόφαση.
7: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
4: Βέβαια.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
9: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετ, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
1: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
9: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
1: Περιμένουμε, λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
9: Εκεί υπήρξε η αυτοανάθλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτή στη Συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
11: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και

0: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στη Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφθορης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Τέλος, από τον αριθμό μητρώο των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο earteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
4: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, στην οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε αύριο.

0: ότι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη με ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
1: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γενιά που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερμιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
2: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα, εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
4: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
1: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. πάμε στο οικονομικό μέτωπο. Τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου το τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
1: Ναι.
5: Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
5: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
1: κανένα
5: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
1: Τώρα, Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο. Ναι.
5: Είναι τα προσωρινά στοιχεία. Δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης, βασικά. Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Πέρσι, βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ, τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
6: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεσμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της Συμφωνίας Εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
7: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
7: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
7: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία η τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
8: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί οι άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
9: Με ρόπαλο.
8: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνος, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιά. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
10: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοχείες, γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Οικουμενίτσας από τρεις υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
10: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
9: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
12: ναι,
11: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
12: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
11: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
12: ναι,
11: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη, αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εκ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
14: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές με μεταδόσεις όλων των αγώνων στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Air News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
14: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τεμίδη Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
14: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, που θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
15: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θεσκαντηριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,3.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίδης.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: It's unique, living in a sense.

0: way.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.